Το τραγούδι που μόλις ακούσατε το έγραψα για τον κανακάρι μου όταν τον γέννησα. Συμβαίνει απόψε στο αερικό μαζί μας να είναι ο γιος μου ο Νίκος εδώ και να έχει γράψει αυτός ένα τραγούδι που λέει αυτό το κάτι που ζητάς. Θα ήθελα να έρθει ο Νίκος μαζί μας να το τραγουδήσουμε παρέτσα.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: FM Stereo.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

Πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία, μα πολλά

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Skip Scone ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Νάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Αρκετές εβδομάδες νωρίτερα από το αναμενόμενο εγκατέλειψαν φέτος την κοιλάδα των πεταλούδων στη Ρόδο οι πεταλούδες, με τον πληθυσμό του συγκεκριμένου είδους να μειώνεται δραματικά μέσα σε λίγα μόλις 20 τεράωρα-ώρα. Επιστήμονες που παρακολουθούν το βιότοπο αποδίδουν την πρόωρη αποχώρησή τους στις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, τη μειωμένη υγρασία και τις μεταβολές που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στο μικροκλίμα της περιοχής. Η έκταση του φαινομένου έγινε αντιληπτή από τον υπεύθυνο λειτουργίας της κοιλάδας, ο οποίος κατέθεσε γραπτή αναφορά, επισημένοντας ότι μεγάλος αριθμός πεταλούδων είχε εγκαταλείψει τα υγρά καταφύγια του βιότοπου σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Η μετακίνησή τους αποτελεί μέρος του φυσικού βιολογικού τους κύκλου και παρατηρείται σταδιακά κάθε φθινόπωρο. Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία εκδηλώθηκε πολύ νωρίτερα και με ασυνήθιστα έντονο ρυθμό. Η μαζική αποχώρηση είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει αισθητά η εικόνα του γνωστού βιότοπου, καθώς οι επισκέπτες δεν συναντούν πλέον τον πληθυσμό πεταλούδων που περίμεναν να δουν. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τη διοίκηση να επανεξετάσει την τιμή εισόδου. Ο πρόεδρος της ανέφερε στην εισήγησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο ότι το φυσικό θέαμα δεν είναι πλέον εντυπωσιακό, ζητώντας να προσαρμοστεί το εισιτήριο στη σημερινή εικόνα της κοιλάδας, ώστε να περιοριστούν τα παράπονα των επισκεπτών.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 28 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1922. Υπογράφεται στα Μουδανιά ανακοχή μεταξύ των συμμάχων και της Κεμαλικής Τουρκίας. Η ανακοχή, μολονότι αφορούσε άμεσα τα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Θράκη, υπογράφτηκε χωρίς την παρουσία Έλληνα αντιπροσώπου. 1924. Γεννιέται ο Ιταλός ηθοποιός Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. 1934. Γεννιέται η ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό. 1973. Υποβάλλει την παραίτησή του από τη χουντική κυβέρνηση Μαρκεζίνη ο Νίκος Μακαρέζος, εκ των προτεργατών του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Ακολουθούν και άλλοι στρατιωτικοί υπουργοί. 1991. Πεθαίνει στην Καλιφόρνια στα 65 του χρόνια ένας από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της jazz, ο Miles Davis.
1: Της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να είναι καθοριστική για θέματα των διαπροσωπικών σου σχέσεων, καθώς θα βρεθείς αντιμέτωπος με τις επιλογές σου. Μπορεί να επιδιώξεις να επιλύσεις μια διαφωνία που υπάρχει με τον σύντροφό σου, να προσπαθήσεις να κάνεις μια κουβέντα που γνωρίζεις όμως πως μπορεί να φτάσει στα άκρα. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να φέρει στο προσκήνιο εντάσεις στο χώρο της δουλειάς σου και να σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως κάποια πράγματα δεν προχωρούν με τον τρόπο που έχεις στο μυαλό σου. Δίδυμοι. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με κρυμμένα σου συναισθήματα, θα σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως χρειάζεσαι δουλειά με τον εαυτό σου για να μπορέσεις να ξεπεράσεις κρυφές αιμονές που κουβαλάς μέσα σου. Καρκίνος. Τα άστρα φαίνεται να σε βάζουν στη διαδικασία να αναρωτηθείς μήπως βάζεις τον εαυτό σου σε πρώτη προτεραιότητα σε σχέση με την οικογένεια σου και να σου δημιουργούνται τύψεις. Λέων. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπο με δύσκολες ισορροπίες ανάμεσα στην οικογενειακή και την επαγγελματική σου ζωή. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον σύντροφό σου ή με τους ανθρώπους που θεωρείς πως είναι κοντά σου. Είναι πιθανόν να χρειαστεί να συμμετάσχεις σε μια ομαδική προσπάθεια στην οποία δεν είναι βέβαιο πως αναγνωρίζεις το ρόλο που σου έχουν αναθέσει. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα φέρει εξελίξεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και μπορεί να σε βάλει σε διαδικασία σύγκρισης με τον σύντροφό σου ή με ένα πρόσωπο με το οποίο έχει προκύψει μια γνωριμία τον τελευταίο καιρό. Σκορπιός. Τα άστρα μπορεί να φέρουν προκλήσεις στον επαγγελματικό τομέα, αφού είναι πιθανό να συνειδητοποιείς πως δυσκολεύεσαι να συνεννοηθείς με το πρόσωπο που βρίσκεται απέναντι σου. Τοξότης, η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε υπνοτίζει, να σε κρατά σε μια διαδικασία στην οποία δεν μπορείς να έχεις έλεγχο των καταστάσεων. Εγώ καιρός. Τα άστρα θα φέρουν σημαντικές εξελίξεις στον δρόμο σου, καθώς καλείσαι να διαχειριστείς τις προτάσεις και αιτιάσεις τρίτων που σε βάζουν στη διαδικασία να κινητοποιηθείς. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να σε βάλει σε σκέψεις και να σε αναγκάσει να ζυγίσεις τα δεδομένα πάνω σε μια ισορροπία που δεν είναι τόσο δυναμική όσο θεωρούσες. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό θα δημιουργήσει κάποιες νέα δεδομένα στον οικονομικό τομέα και θα σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο που δίνεις τις υποσχέσεις σου.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Μας, μάστερς στις χαμηλές τιμές.
6: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου την Παρασκευή στην Πλάκα. Φωτιά στην Καλονή Λέσβου έλαβε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων το βράδυ της Δευτέρας. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας. Προσφυγή κατά του Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για Κούρδους και Χαμάς ετοιμάζει ο Νετανιάχου. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς παραιτήθηκε από το αξίωμά του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών και προσβλέποντας τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές τέλη Οκτωβρίου. Η μεγαλύτερη εταιρεία όπλων της Βρετανίας έδινε σε πανεπιστήμια επιχειρησιακές κατευθύνσεις για τη διαχείριση φιλοπαλαιστινιακών διαμαρτυριών, εγείροντας κρίσιμα ερωτήματα για την ακαδημαϊκή ελευθερία, την πολιτική έκφραση και την αυτονομία των ιδρυμάτων. Συναγερμός σε πτήση της Lufthansa. Powerbank έπιασε φωτιά στα 35.000 πόδια.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη, η καταπληκτική εθνική Ελλάδας νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία με 1-0 και είναι πρώτη στον όμιλό της στο Nations League. Ρεπό έχουν στον Ολυμπιακό και σήμερα τα άλλα, οι Γκουστάβο Σά και Λίον Μπέιλι θα πάνε κανονικά στο προπονητικό κέντρο με θέα τον Παναθηναϊκό. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις ύστερα από άδεια 5 ημερών, με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν να ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κράτησε την ψυχραιμία του στα κρίσιμα λεπτά και τελικώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 101-96. Ο στάρ της ΑΕΚ Λούκα Γιώβιτς πέρασε ως αλλαγή με τη Σερβία με την έναρξη του δεύτερου μέρους του αγώνα με την Ολλανδία και χρειάστηκε 53 δευτερόλεπτα για να ισοφαρίσει σε 1-1. Στον ΠΑΟΚ έχουν ιεραρχήσει τις υποθέσεις των συμβολέων που λήγουν το καλοκαίρι, με αυτές των Ζίφκοβιτς και Μιχαηλίδη να είναι σε απόλυτη προτεραιότητα. Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του Κύριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα που τον έχει κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης εδώ και μήνες. Ο Λεβαδιακός πήρε τον Σλοβάκο διεθνή στόπερ Νόρμπερτ Γκιομπέρ.
0: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Υπάρχει λόγος που το δερμάτινο τζάκετ επιστρέφει κάθε φθινόπωρο. Διαχρονικό, cool και εξαιρετικά ευέλικτο, μπορεί να φορεθεί από το πρωί ως το βράδυ και να δώσει χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση. Για ένα effortless καθημερινό look, συνδυασέ το με ένα λευκό t-shirt, straight leg jeans και sneakers. Αν θέλεις κάτι πιο polished, φόρεσέ το πάνω από ένα πλεκτό φόρεμα ή με tailored παντελόνι και loafers. Το bomber έχει περάσει πλέον από το streetwear στην καθημερινή γκαρντερόμπα και αποτελεί μία από τις πιο cool επιλογές για το φθινόπωρο. Η cropped εκδοχή μπορεί να αναδείξει ένα ψηλό μεσοπαντελόνι, ενώ ένα oversized bomber δημιουργεί αμέσως ένα πιο relaxed αποτέλεσμα. Συνδύασέ το με wide leg jeans, basic top και chunky sneakers ή κάνε contrast φορώντας το με μια θηλυκή midi φούστα. Για τις ημέρες που θέλεις κάτι πιο κομψό, το tailor jacket ή ένα blazer είναι απαραίτητο. Ένα σακάκι με ελαφρώς oversized γραμμή μπορεί να φορεθεί τόσο στο γραφείο όσο και σε μια βραδινή έξοδο, ενώ λειτουργεί εξαιρετικά και ως εναλλακτική στο κλασικό παλτό.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: ο Τζόνι Ντεπ επιστρέφει σε μεγάλη χολιγουδιανή παραγωγή με τη Lionsgate να δίνει στη δημοσιότητα το πρώτο teaser trailer του Day Drinker, της νέας ταινίας του Mark Webb, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης η Πενέλοπε Κρούζ και η Μάντελιν Κλάιν. Το teaser διατηρεί σκόπιμα αρκετά στοιχεία της πλοκής κρυφά, ωστόσο δίνει έντονο τόνο μυστηρίου, δράσης και εκδίκησης. Ο χαρακτήρας του Ντεπ αφήνει μάλιστα ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μιας υπερφυσικής διάστασης στην ιστορία, αναρωτώμενος αν όσα συμβαίνουν αποτελούν μια ιστορία εκδίκησης, κάτι ακόμη χειρότερο ή ακόμη και μια ιστορία φαντασμάτων. Η Φωτεινή Αθερίδου μίλησε μεταξύ άλλων για τις κρίσεις πανικού και πώς τις διαχειρίζεται, αλλά και για τις ενοχές που φορτώνει η κοινωνία στις μητέρες. Έχω μάθει να τις διαχειρίζομαι. Όταν παθαίνεις κρίσεις πανικού συνέχεια, φοβάσαι τον φόβο σου, την ένταση του φόβου. Οπότε άφησα τον εαυτό μου να φοβηθεί πάρα πολύ και δεν έκανα κάτι γι' αυτό. Η κοινωνία φορτώνει τεράστιες ενοχές στη μητέρα. Το τι πάει να πει θυλασμός, το πόσο πρέπει μια γυναίκα να θυλάσει, πώς πρέπει να είναι για να θεωρείται καλή μάνα. Άντρες που θεωρούν ότι ξέρουν τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα για να είναι καλή μάνα, επειδή η μάνα τους ήταν κάπως όταν μεγάλωσαν και αυτοί, οπότε πρέπει να είναι και αυτοί όπως ήταν η μάνα τους, είπε η ηθοποιός.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Σέρες Μύκονος Νάξος, 24 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σύφνος, 25 Ηράκλειο Ρέθυμνο Τρίκαλα Χανιά, 27 Καλαμάτα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Άξο, στις μικρές Κυκλάδες, στα νησάκια μας τα όμορφα, στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε, Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Άνθρωπε, να κάνω τι, τι κάνετε, παιδιά? Ρεύμα έχετε? Παραπονιούνται τα περισσότερα νησιά ότι χθες είχαν, λέει, πολλές διακοπές ρεύματος. Και εμείς εδώ δεν πήγαμε πίσω. Παράπονο δεν έχουμε. Όχι, να μην έχουμε παράπονο. Να μην έχουμε παράπονο. Γινόμαστε ρομαντικοί. Μισό λεπτάκι πριν καλημερίσω τα πιτσιρίκια. Πρωινή ρινούλα μου σήμερα. Για κάτσε. Περίμενε.
1: Ότι χθες είχαν. Καλημέρα, Μαντώ.
0: Όπο φωνή θα σε κάνω εγώ εσένα, ραδιοφωνική παραγωγό. Καλημέρα, Ρινούλα. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλό στο φίλο μου τον Γιώργο. Πού είσαι εσύ? Ήρθες εδώ στις Κυκλάδες. Έφυγες, τίποτα, ούτε. Τίποτα. Ούτε καλημέρα. Έτσι κάνουν οι φίλοι. Τίποτα, θα γκρινιάξω γιατί. Όλα και όλα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα εκεί πάνω στη Βέρεια. Δεν ξέρω τι καιρό κάνει, ρε παιδιά. Τι καιρό έχετε εκεί πάνω, κρύο. Έχετε ανοίξει θέρμανση, πετρέλαιο πόσο? Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα και ο μήνας έχει 28. 28 Σεπτεμβρίου 2026. Καλώς τους πρωινούς τύπους και τις πρωινές τύπισες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Είμαστε ήδη στα 4 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας και τρέχω να προλάβω, εκτός από τη Ρινούλα που της είπα καλημέρα γιατί μου είπε και εκείνη καλημέρα, μου στείλε την καλημέρα της, πάω να προλάβω τα πιτσιρίκια να τα καλημερίσω πριν μπουν στις αίθουσές τους. Τρεχάτε, ποδαράκια μου.

0: Αμέ με αυγουλάκια από την πτηνοτροφική Νάξου.
1: Με τα δόντια του και βγαίνουν στα δάση.
0: Είπαμε οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα από το My Market, ε!
1: Όλοι θα είναι τυχελώνα να ανέβει στο βουνό.
0: Να ανέβει στο βουνό, να ανέβει.
1: Και το σκιούρο να βρει αυτό που έχει χάσει.
0: Καλημέρα στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη, στην Κωνσταντίνα και τη Μαρία τα διδυμάκια. Στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη, στη Μαρία την Παρασκευή, το Μανώλη και τις δύο Φλόρες από τις Μέλανες. Πάω σιρό που έριξε χθες βροχή, ωραία χαμός έγινε και λέω καλημέρα στο Γεννάκη. Στη Σαντορίνη έβρεξε και εκεί, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη. Καλημέρα στην Άντζελα από την Αθήνα, εκεί και αν έβρεξε. Στο Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης.
1: Τα μαλλιά τους πλέκουνε παράξενες πλέξου.
0: Στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και το Γιάννη, της Μαρίας τα παιδιά. Στη Μυρτούλα, τη γειτόνισά μου, την Καλαναδιώτησα. Στη Φωτεινούλα, την Εγκαρίτησα. Και στη Ρινούλα, την Χορεφταρού, την Αγερσανιώτησα, που μου είπε καλημέρα πρωί-πρωί. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Καλημέρα στη Βασιλικούλα, στο Μαράκι και στη Γεωργίτσα, του Κώστα και της Διαλεχτής, στον Αντώνη και στο Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου, στο Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Πάμε παιδικό ακόμα και φέτος, Γιάννη. Στα τριδυμάκια της Φέης και του Μιχάλη και στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη, στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. Στο Δημήτρη και στην Άγια, της Δέσποινας και του Στέφανου. Καλημέρα στο Γιάννη και το Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας. Τον Κωνσταντίνο, το Μάνο, την Ευελίνα και τη φίλη του στη Βασιλικούλα από το Γέρακα της Αττικής. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνας, τα άλλα γειτονάκια μου εδώ στη Γρότα. Στο Δημήτρη της Φελίσιας, το Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και στη Μελίνα του Άλεξ. Το Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας. Το Δημητράκι της Κωνσταντίας. Το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη. Την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη. Το Μιχάλη και το Θοδωρή, τα μικράκια μας εδώ της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Το Θοδωρή και το Φασαριόζο, τα περιμένω πάλι σήμερα να μου έρθουν, να μου πούνε καλημέρα. Και φυσικά στο μικρό το νεραϊδάκι, τον Βουπού, την Μπέμπα. Δεν έχουμε όνομα ακόμα, σε λίγο όμως θα έχουμε και ονοματάκι. Καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς. Άντε, πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα. Τελικά είδε νεράιδα, είδε νεράιδα. Μα δεν υπάρχουν νεράιδες. Υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν νεράιδες. Άκου λέει, εγώ έχω δει να κυκλοφορούν κάποιες. Όπως επίσης υπάρχουν και εξωγήινοι, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε.

0: Λοιπόν, το φιλαράκι μου ο Γιώργος μου στείλε μήνυμα μετά από πάρα πολύ καιρό. Μου λέει εδώ για τα στολίδια του Αιγαίου, αν και ξέρω, Γιώργο, ότι εσύ ένα στολίδι προτιμάς. Ένα προτιμάς εσύ από τα στολίδια του Αιγαίου.
1: Και σε διώχνω.
0: Άμα δεν πας στη Σίκινο μια φορά το χρόνο, κάτι παίζει.
1: Έρχεσαι.
0: Λοιπόν, στα 9 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, καιρικές συνθήκες, θα τα πούμε σε λίγο. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Οσίου Χαρίτωνος Ομολογητή και Αγίου Αλκίσων. Έτσι λέει εδώ το εορτολόγιο. Χαρίτων, λοιπόν, Χαρίτωνας γιορτάζει σήμερα ο Χαρίτος. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 18 πρώτα λεπτά, θα δει στις 19 και 13 και η Σελήνη είναι 16 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά και καλά. Και σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά, δηλαδή τα γενέθλιά σας, για να τσεκάρω. Κάτσε λίγο να δω, κάτσε να δω.
1: Είσαι μέσα μου, είσαι εδώ, δεν σαρπάζω.
0: Λοιπόν, ο Βαγγέλης, ο Πέτρος, η Μαρία, ο Μάνος, ο Γιάννης, ο Δημήτρης, ο Αντώνης, η Αργυρούλα, ο άλλος ο Αντώνης έχουν σήμερα γενέθλια. Τι έχουμε τώρα, είπαμε, ζυγό. Νομίζω, ζυγό. Χρόνια σας πολλά.

0: Λοιπόν, μηνύματα που πέφτουν βροχή. Είπα βροχή και θυμήθηκα τη βροχή τη χθεσινή. Λοιπόν, έριξε καλό νερό, έτσι. Έριξε πολύ καλό νερό στην Άξο, στην ορεινή Άξο, μάλιστα. Από ό,τι μας λένε και από ό,τι έχει με την καταγραφή που έχει γίνει, έπεσαν αρκετά χιλιοστά. Επίσης, πολύ νερό έπεσε και στα Παιδινά και εδώ στα Λιβάδια. Στο Γαλανάδο χθες έβρεχε καλά, όχι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Ήταν καλή αυτή η βροχή, βέβαια κάθε φορά που βρέχει, δεύτερη φορά που βρέχει φέτος, έχουμε και τα παρατράγουδα και τα προβλήματα που προκύπτουν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Γύρω στις 5-6 φορές κόπηκε το ρεύμα χθες στο Γαλανάδο. Και καλά κόπηκε, αυτά τα τσαφ τσαφ, δηλαδή σβήνω, να σβήνουν και να ανάβουν αμέσως στο... να πέφτει και να έρχεται αμέσως στο ρεύμα. Τέλος πάντων, είναι αυτό που σου αφήνει και κάτι μηχανήματα στα χεράκια. Εντάξει, με μια μικρή απώλεια τη σκαπουλάραμε εμείς χθες. Μια πολύ μικρή απώλεια, αλλά ξέρω κόσμο και κοσμάκι ο οποίος διαμαρτύρεται και λέει: ρε παιδιά, τι θα γίνει. Ξέρω εγώ, μήπως ήρθε η ώρα. Μήπως ήρθε η ώρα συντονισμένα ο Δήμος να απευθυνθεί στον ΔΔΕ και να δούμε, παιδιά, τι γίνεται. Τι γίνεται. Τα ίδια μου λένε και από τη Σύρο, αρκετές διακοπές ρεύματος. Πολύ νερό στη Σύρο. Έχει κάνει και μια ανάρτηση ο αντιδήμαρχος εκεί τουρισμού, ο κύριος Βουτσίνος. Θα σας μεταφέρω μετά τι ακριβώς αναφέρει. Και γενικά έριξε καλή βροχή. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις καιρικές συνθήκες, σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Άξο. Λίγα συννεφάκια στον ουρανό που και που δεν αναμένεται να βρέξει. Άνεμοι οι οποίοι θα πνέουν με βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο θα σας πω και τις καιρικές συνθήκες για τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα θα σας πάω μέχρι και το Σάββατο που έχω την... Α, βλέπω κάτι καταιγίδες το Σάββατο και την Παρασκευή. Οπα, πα, πα, πα, πα. Πάει τελείωσε. Δέστε το κόμπο, χειμώνιασε. Νωρίς. Όταν έχεις 19 βαθμούς Κελσίου, καταγράφεται εδώ, ας πούμε, την Παρασκευή 19 βαθμοί, μέγιστη τιμή, και μάλιστα το απογευματάκι, γιατί το μεσημέρι έχει 18, με βροχές και καταιγίδες, αυτό δεν το λες και φθινόπωρο ακριβώς. Στο χειμώνα... πες το φθινόπωρο, άμα θες.
1: Στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ιδελές, σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε, χαιρετώντας μια πύλη, το κόσμο παράτησε.

ευτυχή. Λοιπόν, κάποια κολύμπησε το Σάββατο στη θάλασσα, φαντάζομαι με εξοπλισμό, ε. Κάποια, λέω κάποια. Δεν λέω πια ονόματα, εγώ δεν λέω τα μαρτυρά, αφού με ξέρετε. Φαντάζομαι με εξοπλισμό, ναι. Τι θα φτιάξουμε, πού θα φτιάξει ο καιρός. Εδώ σου λέω το Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 18 βαθμούς, με βροχές και καταιγίδες. Πού το βλέπεις εσύ να φτιάχνει. Τέλος πάντων, εγώ μάζεψα μαγιό, πετσέτες, τα μάζεψα όλα, δεν έχει. Πλυντηριάκι, μάζεμα, γεια σας, του χρόνου, να είμαστε καλά.

Πολύ μεγάλη καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και μικρών, και μικρών Κυκλάδων. Στα παιδιά που, εντάξει, μπορεί να έβρεξε, μπορεί να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε αντιπυρική περίοδο μέχρι και το τέλος Οκτώβρη, παιδιά, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Προσέχουμε πάρα πολύ και γενικά προσέχουμε τις οδηγίες που μας έχει στείλει ούτως ή άλλως η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Γιατί είδατε τι έγινε χθες. Ναι, είναι λίγο περίεργες αυτές οι καταστάσεις. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά. Και σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας. Στους επαγγελματίες οδηγούς, στα σώματα ασφαλείας και στα παιδιά του ΔΕΔΙΕ που κακά τα ψέματα δουλεύουν και δουλεύουν πολύ. Τώρα, γιατί γίνονται όλα αυτά, σίγουρα δεν φταίνε τα παιδιά του ΔΕΔΙΕ. Καλημέρα, Γιάννη, Χρήστο, Σπύρο και στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Καλημέρα σας.

0: Μάντος τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες, εκεί που παίρνω πάρα πολλά μηνύματα, να ξέρετε τα διαβάζω, δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλα. Αδαμαντίας τουρνάρα στο Instagram το αυτό και φυσικά τηλέφωνο επικοινωνίας, να το θυμίσουμε για μία ακόμα φορά, 2285-024-926. Το τηλέφωνο λοιπόν επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Για να τσεκάρω λίγο και τα μηνύματα. Α, έχουμε και WhatsApp, τα ξέρετε εσείς, έχουμε Viber. Η Ειρηνούλα πήγε ένα ωραίο ταξιδάκι στην Πάρο και πολύ το χάρηκα. Και για να δω, καλό χειμώνα μου λέει, ναι. Ναι, εντάξει, έχει ψυχρούλα, έχει αέρα, έχει βοριά. Να σε καλά να ξαναπάς Ρινούλα μου, να το και το Κατερινάκι και το πετρέλαιο μου λέει η Κατερίνα, ακριβό. Είναι ακριβό, τώρα θα μας ανακοινώσουν τα μέτρα, Κατερίνα. Τώρα στο τέλος του μήνα θα μας ανακοινώσουν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θέρμανσης δεν είναι το πρώτο. Και μετά στις 15 λέει του Οκτώβρη θα μας ανακοινώσουν τα μέτρα ή το ανάποδο για το... Για τα καύσιμα, τέλος πάντων. Να δούμε τι θα κάνουμε. Η βενζίνη έχει πάρει τον ανήφορο και πάει. Πάει, δεν ξέρω πότε θα σταματήσει. Ο ανήφορος, δεν ξέρω, παιδιά. Πάντως, εδώ στην Άξο το 2.30 φεύγα, πολύ φεύγα όμως, είναι δεδομένο. Και σε κάποια άλλα νησιά, βλέπω κάτι τιμές, σε πιάνει πονοκέφαλος, 2.60 φεύγα. Θα δούμε, είπαμε, σήμερα ο καιρός θα είναι σχετικά καλός. Δεν αναμένεται να βρέξει καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Θα έχουμε ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αύριο, άκου ραντάρ. 22 βαθμοί αύριο, 6 μποφόρ, βόρεια άνεμη και πάλι καθαρός ουρανός. Την Τετάρτη όμως αρχίζει να συννεφιάζει για τα καλά. Η θερμοκρασία, η μέγιστη τιμή της στους 22 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν με βόρειες διευθύνσεις και πάλι 6 μποφόρ. Καλά, ο βοριάς φέτος. Δεν ξέρω πόσες μέρες είναι μετρημένες στα δάχτυλα των δύο χεριών οι μέρες που είδαμε φέτος νοτιά. Πάμε στην Πέμπτη που ο μήνας έχει πρώτη Οκτώβρη. Βόρειοι άνεμοι, βορειοδυτική στη συνέχεια 6 μποφόρ, 19 βαθμοί Κελσίου από το μεσημέρι και μετά. Θα αρχίσει να εκδηλώνεται ασθενής βροχή που τη νύχτα στις 9 το βράδυ θα γίνει λίγη καταιγίδα, η οποία θα κρατήσει μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής και καθ' όλη τη διάρκεια της η Παρασκευή θα είναι με βροχές και με καταιγίδες. Αυτά λέει τώρα, έτσι. Αύριο μπορεί να λέει άλλα. Όχι, να τα λέμε και αυτά. Βόρεια άνεμη λοιπόν και την Παρασκευή, 18 βαθμοί Κελσίου, 19 το απόγευμα, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Το Σάββατο, 22 βαθμοί και πάλι, βόρεια άνεμη 5 μποφόρ, με συννεφιά, με βροχές και με καταιγίδες τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αυτά, δεν περιγράφω άλλο.
1: Το σκοτάδι θα τελειώσει, θα περάσει συνέχεια.
0: 2.74. Πού είναι αυτό?
1: Πάει.
0: Βλέπω απόδειξη από... Μπράβο, πόσα λίτρα έβαλε? Πόσα λίτρα? Ποιος είναι αυτός? Αυτός έχει λεφτά.
1: Τα κουπιά.
0: 2.74 ευρώ το λίτρο. Πάει. Σαντορίνη, 26/9, προχθές. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Λευκό γυμνό, το λουλουδάκι ανθεί. Πάει.
0: Σε ποιον ανήκει η απόδειξη, να μου τον γνωρίσεις, Νονά.
1: Πάει. Και απάντηση καμία.
0: Το σοκ το μεγάλο, το σοκ του Βενζινοπόλη, Πας, αράζεις, άνετος, τραβάς χειρόφρενο, κατεβάζεις το παράθυρο, το τζάνι και του λες φουλάρισέ το.

0: αγαπά.
1: Κοντά μας και σήμερα η καλύτερη.
0: Ουγγανό.
1: Δεν είναι άλλη από Φούρνος Λαγογιάννη, ο καλύτερος φούρνος του πλανήτη. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή η μήλε της Νάξου. Τα σούπερ μάρκετ My Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ της Νάξου και όχι μόνο. Η πτηνοτροφική Νάξου με τα καλύτερα, τα πιο αγνά αυγουλάκια, αυτά που τα γεννούν κοτούλες, οι οποίες κυκλοφορούν ελεύθερες, είναι ανεξάρτητες, στα κτήματα στο Αγερσανί. Και ο ελαιόλιθος, κάτω ακριβώς από το χωριό της Μονής, μετά την Παναγιά τη Δροσιανή, για πολύ όμορφες στιγμές και για πολύ όμορφο, πολύ ιδιαίτερο φαγητό. Μαμαδίστικο, το λες και μαμαδίστικο. Είναι παιδάκι μου από τα χέρια της Ελένης τώρα, τι να λέμε, τι να συζητάμε. Λοιπόν, πού να σας πάω τώρα, να σας πάω, εδώ είμαστε στα 24 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σε 6 περίπου λεπτά θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε σε λίγο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν.

Ωραίο πρωινό, Μαριλού μου, ε. Καλημέρα εκεί στην Λαμπρινή, στην Αθήνα και στη Νέα Ιωνία που έγινε κάτι άσχημο, ε. Ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, η οποία επεκτάθηκε σε πολυκατοικία. Οι ένικοι λένε περάσαμε μέσα από τις φλόγες. Ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο πριν από τη φωτιά. Θα τα δούμε αυτά τα θέματα, παιδιά, στη συνέχεια. Μεγάλη νίκη της Εθνικής κόντρα στη Γερμανία χθες. Μέσα στο, θα προσπαθήσω να το πω, μη βάλετε τα γέλια, στο Augsburg. Δοξάστε με. Είναι εύκολη για μένα. Μεγάλη νίκη. Πολλά έτσι τα παρελκόμενα και οι αναφορές για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Ψάχνουν το λάθος που οδήγησε στην τραγωδία, ενώ στο μικροσκόπιο είναι η εγκατάσταση αερίου και ξεκινούν και οι αυτοψίες. Έχει γίνει ένας χαμός στο διαδίκτυο με την συναυλία της Άννας Βύση. Πόσο, 95.000 κόσμος. Και μέσα στη βροχή την αψήφισαν, δεν λογαριασαν την βροχή. Πήγαν να παρακολουθήσουν την απόλυτη, να την ακούσουν. Καλά έκαναν. Λοιπόν, στα 3 λεπτά πριν από το και μισή και πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, λέω να ξεκινήσω. Όχι. Δεν θα γυρίσω τώρα το χρόνο πίσω. Θα το κάνω σε λίγο μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είδα και ένα κατεβατό από γεγονότα. Θα κάνουμε το ξεκαθάρισμά μας.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, πιο πολύ ένα τραγούδι που έρχεται από τα παλιά, που το έχουμε χίλιο τραγουδήσει. Και τώρα ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ στη Μαριλού. Γιάννης Κότσιρας, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Χαριτωμένο, χαριτωμένο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Επιστρέφουμε λοιπόν στα 34 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ο φίλος μου ο Νίκος μου έστειλε καλημέρα, τον καλημερίζω, και εγώ δεν μου έστειλε βεβαίως τη φωτογραφία τη γνωστή από το γνωστό σημείο αναφορά στο φούρνο Λαγογιάννη, είτε στις Τρίποδες, είτε εδώ στη χώρα της Νάξου, είτε στην Πλάκα, δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, εσείς αν είστε κάπου κοντά, περάστε μια βόλτα για να πιείτε υπέροχο καφεδάκι, για να απολαύσετε τις υπέροχες γεύσεις, αλμυρές ή γλυκές, ό,τι τραβάει η όρεξή σας, από τον καλύτερο φούρνο του πλανήτη, που δεν είναι άλλος από το φούρνο Λαγογιάννη. Να πείτε μια καλημέρα στα κορίτσια εκεί, στην Ανούλα, στην Ειρήνη, στη Δέσποινα, στην Ιωάννα, στην Βαγγελίτσα, να σας ανταποδώσουν με ένα πλατή χαμόγελο στα χείλη. Έμα δεν θα ξεκινήσει καλά η εβδομάδα, τι συζητάμε τώρα. 34 λεπτά λοιπόν μετά το ακριβώς της ώρας. Πριν να περάσουμε στα γεγονότα της ημέρας, να σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από μία εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιστρέφει στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα για την... εντάξει, και στην εσωτερική ουσιαστικά πολιτική σκηνή, θα επιχειρήσει να διορθώσει τις ανορθογραφίες που προέκυψαν στην κυβερνητική παράταξη κατά το διάστημα της απουσίας του και να ορίσει την ατζέντα της δημόσιας συζήτησης. Στο επίκεντρο βεβαίως οι υψηλές τιμές, τα καύσιμα, έτσι θα κληθεί ο Πρωθυπουργός να το διαχειριστεί όλο αυτό. Υπάρχουν έτσι και αυτές οι εξωκομματικές έρηδες που αναδείχτηκαν μετά τη δήλωση που έκανε η κυρία Μπακογιάννη για κάποιους υπουργούς, είπε η κυρία Μπακογιάννη, οι οποίοι έχουν καβαλήσει το καλάμι, και γενικά κάποιες άστοχες τοποθετήσεις υπουργών και βουλευτών στα τηλεοπτικά πάνελ. Έχουμε παρακολουθήσει πολλά και ενδιαφέροντα τον τελευταίο καιρό. Κατά την απουσία του στις ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σε ανοιχτή γραμμή με το οικονομικό επιτελείο για το ζήτημα των καυσίμων. Αναμένεται λοιπόν να έχει από σήμερα ένα νέο γύρο επαφών με τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας πριν από τις τελικές ανακοινώσεις για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Την Τετάρτη θα γίνει αυτό, στο τέλος του μήνα. Άρα λοιπόν ξεκινάει με βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, με τα καύσιμα, και στις 14, αν δεν κάνω λάθος, του επόμενου μήνα θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει από τις 15 του Οκτώβρη. Οι αποφάσεις λοιπόν για καύσιμα και ακρίβεια στο Υπουργικό της Τετάρτης, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου εκεί αναμένεται ο Πρωθυπουργός να περιγράψει τον τρόπο που θα κινηθεί η κυβέρνηση στα καύσιμα, αλλά και στην προσπάθεια να συγκρατηθεί ένα νέο κύμα ακρίβειας, πόσο πια, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, την ώρα που τα μηνύματα της αγοράς δεν είναι καθόλου μα καθόλου ενθαρρυντικά.

Σύμπλευση, ομάδα Αιγαίου. Οι ομάδες, τώρα μου θύμισε την σύμπλευση ο φίλος μου ο Γιώργος. Έχω τη χαρά να γνωρίζω ένα μέλος της σύμπλευσης πάρα πολύ καλά. Το Γιώργο τον Αντωνιάδη, το γιατρό, τον καρδιολόγο. Λοιπόν, οι ομάδες αυτές οι οποίες κάνουν, μοιράζουν τα νησιά ουσιαστικά της άγονης γραμμής, πηγαίνουν στα νησιά, νιώθουν ότι είναι στο σπίτι τους, γιατί προσφέρουν ανιδιοτελώς τη βοήθειά τους. Δεν πρέπει να τους ξεχνάμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και η ομάδα Αιγαίου και η σύμπλευση και όλες αυτές οι ομάδες των γιατρών, οι εθελοντές, οι οποίοι εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου για να κάνουν αυτά τα ταξίδια μια φορά έκαστη, νομίζω μια φορά το χρόνο, σε νησιά της άγονης γραμμής και να προσφέρουν τη βοήθειά τους, να κάνουν εξετάσεις στους συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε νοσοκομεία, σε μεγάλα νοσοκομεία, για να μπορέσουν να κάνουν τον έλεγχό τους. Στα νησιά της άγονης γραμμής λοιπόν, όπου την πρόσβαση στην υγεία την προσφέρουν οι ήρωες της σύμπλευσης της ομάδας Αιγαίου και ούτω καθεξής. Στα ακριτικά νησιά. Ω, ναι. Ναι, Γιώργο. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές με μέλη και της ομάδας Αιγαίου και της σύμπλευσης και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, να στεκόμαστε δίπλα τους, όπως στέκονται και αυτοί δίπλα στις ανάγκες των νησιωτών, στα μικρά μας νησάκια.

0: Μαριάννα Κατσιμίχα. Σας έχω πει ότι λατρεύω τη φωνή αυτής της κοπέλας. Πολλά υποσχόμενη. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Ένα κατεβατό εδώ από γεγονότα βλέπω μπροστά μου. Στις 28 του Σεπτέμβρη, λοιπόν, το 1825 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικά τους Οθωμανούς στην Αμφιλοχία.
1: Μέσα στο στήθος σου σαν άστρο που σβήνει και μια μελωδία.
0: Το 1871 η Βραζιλία ψηφίζει νόμο, σύμφωνα με τον οποίο τα παιδιά των σκλάβων θα θεωρούνται ελεύθεροι πολίτες. 1871.
1: Και λάθος, και τέλος και αρχή.
0: Το 1892 έγινε ο πρώτος νυχτερινός αγώνας ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Κι αφού οι καλοί σου λένε πάντα την αλήθεια και νικούν.
0: Το 1934 ναυπηγείται το κρουαζιερόπλοιο Queen Mary.

0: Το 1958 εγκρίνεται σε δημοψήφισμα με 79,2% υπέρ το νέο σύνταγμα της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας.
1: Προσπαθώ να σε κάνω να φύγεις και το μυαλό.
0: Το 1959 λαμβάνονται από τον αμερικανικό δορυφόρο Explorer 6 οι πρώτες τηλεοπτικές εικόνες της γης.
1: Και να χαζεύω τις ώρες που λείπεις τη μουσική μου να μην βρίσκει.
0: Το 1961 στρατιωτικό πραξικόπημα στη Δαμασκό δίνει τέλος στην Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία, την ένωση μεταξύ Αιγύπτου και Σύριας. Το 1963 με την ομόφωνη απόφαση να προταθεί στο Βατικανό η έναρξη διαλόγου επί ίσης όρης με την Ορθοδοξία, λήγουν οι τριήμερες εργασίες της Πανορθόδοξης Συνόδου της Ρόδου, στην οποία δεν συμμετείχε η Εκκλησία της Ελλάδας.
1: Θα περάσεις.
0: Το 1964 η Φρυδερίκη αποποιείται τη βασιλική χορηγία μετά τις έντονες αντιδράσεις μερίδας του τύπου και του πολιτικού κόσμου. Δηλώνει ότι αποσύρεται από τον δημόσιο βίο.
1: Κι όπως είναι οι κρύες νύχτες που δεν έχουν τελειωμό, σαν τα σεντόνια που μας πνίγουν, σαν τα τσιγάρα που μας ρίχνουν.
0: Το 1967 το έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών διώκει ποινικά την εκδότρια της Καθημερινής, η οποία έχει αναστείλει από τις 21 Απριλίου του 1967 την έκδοσή της, την Ελένη Βλάχου, για περιήβρηση αρχής και απήθεια, με αφορμή συνέντευξή της στην ιταλική εφημερίδα Στάμπα. Έντονη διαμαρτυρία του Διεθνούς Ινστιτούτου Τύπου. Το 67 αυτά είπαμε, έτσι.
1: Να μην λέει σ' αγαπώ. Το
0: 1973 υποβάλλει την παραίτησή του από τη στρατιωτική κυβέρνηση Παπαδόπουλου ο Νικόλαος Μακαρέζος, εκ των προτεργατών του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Ακολουθούν και άλλοι στρατιωτικοί υπουργοί. Το 1974 καθιερώνεται με νόμο η δημοτική γλώσσα στα ελληνικά δημοτικά σχολεία.
1: Να μην λέει, σ' αγαπώ.
0: Το 1989 παραπομπεί από τη Βουλή στο ειδικό δικαστήριο ως υπευθύνων για το σκάνδαλο Κοσκοτά τον Ανδρέα Παπανδρέου Κουτσόγιοργα Τσοβόλα Ρουμελιώτη Πέτσου. Γιώργα Τσοβόλα Ρουμελιώτη Πέτσου.

Ισραήλ και την Παλαιστίνη συμφωνία για την επέκταση της Παλαιστινιακής αυτονομίας στη Δυτική Όχθη. Πάμε στο 2000. Μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό στίβο από την εποχή του Τσικλιτήρα. Το 1912 στο μήκος ανεφοράς. Και πρώτο χρυσό μετάλλιο από Έλληνα αθλητή στα 200 μέτρα. Ο Κώστας Κεντέρης, τρέχοντας στα 200 μέτρα, αναδεικνύεται νικητής στον τελικό με χρόνο 20.09, πανελλήνιο ρεκόρ, χαρίζοντας στην Ελλάδα ένα ακόμα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Σίδνεϊ. Για πρώτη φορά εδώ και 88 χρόνια, η Ελλάδα κατακτά χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα σε Ολυμπιάδα. Είναι ο μόνος Λευκός που μετέχει στην κούρσα και ο τρίτος στην ιστορία που τερματίζει πρώτος.

0: Πάμε στο 2002 με μαζικές διαδηλώσεις Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη με αφορμή την δεύτερη επέτειο της Ιντιφάδας. Σκοτώνονται δύο Παλαιστίνοι. Με τηλεφωνικό του μήνυμα από τη Ραμάλα, ο Αραφάτ διαβεβαιώνει το λαό του ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί. Το 2003 στο φυσικό τους χώρο βρίσκονται τα ευρήματα της Βεργίνας που ήρθαν στο φως το 1977 από τον Μανώλη Ανδρώνικο. Εγκαινιάζεται στη Βεργίνα από τον Υπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Βενιζέλο, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, η έκθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων της Βεργίνας, στο Μουσείο της Βεργίνας, τα οποία μέχρι πρότινος φυλάσσονταν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης.
1: Δεν προσμένεις να με δεις.
0: Το 2004 ολοκληρώνονται στην Αθήνα οι 12η Παραολυμπιακοί Αγώνες.
1: Ξαναρθείς. Εσύ του πρώτου ονείρου μου.
0: Το 2006 στο πλάι του συζύγου της Τσάρου Αλέξανδρου του Τρίτου και του γιού της Νικολάου αναπαύεται η μητέρα του τελευταίου Τσάρου Πασών των Ρωσίων 87 χρόνια μετά το θάνατό της και τέλος το 2008 σαν σήμερα ατύχημα στο Grand Prix της Σιγκαπούρης. Αργότερα θα αποκαλυφθεί ότι ήταν προσχεδιασμένο. Είναι το λεγόμενο σκάνδαλο Crashgate. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω, είδαμε τι συνέβη στο παρελθόν. Και μιας και λέγαμε για τη σύμπλευση πριν από λίγο, 10 χρόνια δίπλα στους αληθινούς ήρωες, ένα ντοκιμαντέρ της φετινής αποστολής που προβλήθηκε αποκλειστικά σε μια ξεχωριστή βραδιά στο Σινέφιλο Θέη. Χιμάν παρουσίασε σε αποκλειστική προβολή το ντοκιμαντέρ για τα 10 χρόνια κοινής πορείας με τη σύμπλευση στα ακριτικά νησιά της Ελλάδας. Μια διαδρομή που ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με σταθερή παρουσία στις τοπικές κοινωνίες και δράσεις στους τομείς υγείας, του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των υποδομών. Εικόνες από το ταξίδι, επισκέψεις στα νησιά, τις συναντήσεις με τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Το ντοκιμαντέρ μεταφέρει την εμπειρία του φετινού διάπλου, όπως τη βίωσαν οι συμμετέχοντες. Στιγμές με τα παιδιά και τις τοπικές κοινωνίες, αθλητικές δράσεις, επισκέψεις και αυθεντικές ανθρώπινες συναντήσεις συνθέτουν μια βιωματική καταγραφή της αποστολής και φωτίζουν τον πραγματικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η σταθερή παρουσία στα μικρά και ακριτικά νησιά. Και θυμάμαι τώρα αυτά που μας λένε όταν τους παίρνουμε τηλέφωνο πριν ή μετά από τον Διάπλου και την σύμπλευση αλλά και την ομάδα Αιγαίου. Όταν τους ρωτάμε λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο σας έμεινε φέτος, τι είναι αυτό που απαντάνε όλοι, είναι αυτό που νιώθουμε όταν φτάνουμε σε ένα νησί, τις καμπάνες να χτυπάνε, τον κόσμο να μας υποδέχεται στα λιμάνια, τις αγκαλιές, σαν να ήμασταν εκεί χθες, οικογένεια. Αυτό είναι το σημαντικότερο, αυτό που εισπράττουν οι άνθρωποι, αυτοί οι εθελοντές της σύμπλευσης, της ομάδας Αιγαίου, των ομάδων αυτών που τρέχουν για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας. Και ξαναλέω, ανιδιοτελώς, εθελοντικά, όσο υπάρχει εθελοντισμός μπορούμε να ελπίζουμε.

Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν την σημερινή από κοντά μας. Γεννήσεις, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1893 ο Γιάννης Σκαρύμπας, Έλληνας συγγραφέας. Λογοτέχνης, κριτικός, θεατρικός συγγραφέας, ποιητής και πεζογράφος, το έργο του εντυπωσιακό σε έκταση και σε ποικιλία. Σημαδεύτηκε από την έντονη αντιδικία του με τις καθιερωμένες αξίες της ζωής και του αστικού πολιτισμού. Ο Ζάχος Χατζηφωτίου γεννήθηκε σαν σήμερα το 1923. Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας. Η Μπριζίτ Μπαρντό, Γαλλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια του κινηματογράφου, ηθοποιός. Υπήρξε ένθερμη ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων. Ήταν ιδρύτρια και πρόεδρος του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό. Αφήνω κάτι για το τέλος. Παναγιώτης Αδρακτάς, Έλληνας πολιτικός, γεννήθηκε το 1948 σαν σήμερα. Αφήνω και κάτι άλλο για το τέλος. Κλάουδιο Μπόργκι, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής και προπονητής το 1964. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ελληνίδα καλαθοσφαιρίστρια Αταλάντιτα Σουλή το 1976. Και η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Χίλαρι Ντάφ το 1987. Σας είπα ότι άφησα κάποια πραγματάκια για το τέλος. Ναι.

άφησα λοιπόν για το τέλος αυτό εδώ, γιατί όμως... το 1945, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μανώλης Ρασούλης, Έλληνας τραγουδοποιός και δημοσιογράφος, στιχουργός, συγγραφέας, ιδιαίτερα γνωστός για τους στίχους που έχει γράψει σε πάρα μα πάρα πολλά τραγούδια. Νίκος Παπάζογλου ερμηνεύει αυτό εδώ το τραγούδι «Αχ Ελλάδα, αχ Ελλάδα, σ' αγαπώ».

Και το 1947 σαν σήμερα γεννήθηκε ακόμα ένας σπουδαίος Έλληνας καλλιτέχνης, Έλληνας τραγουδιστής. Αυτό το τραγούδι το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, σε διάφορες εκδοχές. Όμως ποιος ήταν αυτός που το πρωτοτραγούδησε? Έλληνας τραγουδιστής του λαϊκού και ελαφρολαϊκού ρεπερτορίου, ένας από τους καλύτερους του χώρου. Μάλιστα, ο Στέλιος Καζατζίδης, κουμπάρος του ήταν, τον είχε αναδείξει ως διάδοχό του και δεν είναι άλλος από τον Θέμη Αδαμαντίδη.

Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1949 ο Χρύσανθος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Η Έλλη Αλεξίου, Ελληνίδα συγγραφέας, το 1988. Ο Έλληνας ποιητής Νίκος Καρούζος, το 1990. Έλληνας πολιτικός ο Θεοχάρης Ρέντης, το 1996. Ο Ελία Καζάν, Έλληνας σκηνοθέτης, έφυγε το 2003. Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου με καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ελευθέριος Μουζάκης, Έλληνας επιχειρηματίας, έφυγε το 2006. Άγγελος Αγγελούσης, Έλληνας πολιτικός, το 2012. Σιμών Πέρες, Ισραηλινός πολιτικός, έφυγε το 2016. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Μέσα από τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Ομελετίτσα για πρωινό φτιάξατε. Αυγουλάκια της πτηνοτροφικής Νάξου έχετε. Αν δεν έχετε, να πάτε στα σούπερ μάρκετ My Market να πάρετε. Για να φτιάξετε ομελέτα, να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Της πτηνοτροφικής Νάξου, προσέξτε έτσι, προσέξτε καλά.

0: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: γεννιούνται το Γενάρη.
1: Λοιπόν, αν νομίζετε ότι έφυγα, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Είμαι εδώ. Και δεν είμαι μόνη μου, είμαι παρέα με ένα κουτί. Μισό λεπτό να το ανοίξω, μισό. Παναγία μου, ασχομυρίζει ο τόπος. Με ένα κουτί που έχει μέσα, ξέρετε τι. Ξέρετε τι έχει μέσα. Ξεροτίγανα. Αμοριανά. Διότι πριν από λίγο παίρνω ένα μήνυμα για κατέβα λίγο κάτω. Έβγα όξο. Τα παράτησα λοιπόν όλα εδώ αυτό. Ναι. Ωραίος ο Πασχαλίδης, ωραίος και ο Κοτονιάς. Μια χαρά σας κράτησαν παρέα. Κατέβηκα λοιπόν κάτω η φίλη μου η Ειρήνη και ο φίλος μου ο Γιώργος. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα αθόρμητα, αυτά τα ωραία, αυτά τα συγκινητικά. Και είναι εσύ που με κάνουν να ορίστε, δεν θα ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα. Έχω στα χέρια μου, με πολύ αγάπη από την Ειρήνη και τον Γιώργο, ξεροτίγανα αμοριανά. Να είστε καλά βρε παιδιά, να είστε καλά. Να ξέρετε θα τα φάω στην υγειά σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Έρε, χαμός θα γίνει, για κάτσε τώρα. Λοιπόν, δεν ακούστε εσείς ένα τραγουδάκι ακόμα, να φάω εγώ ένα ξεροτίγανο. Πω, και μελάκι αμοριανό από πάνω. Λοιπόν, τραγούδι, ωραίο τραγούδι και το επόμενο, αυτό εδώ, πάρα πολύ ωραίο.

0: οξυγονώ.
1: Παιδιά κάνουνε κρίτσι κρίτσι, ε.
0: Τώρα συχνά
1: είναι το γλυκό του γάμου. Στην Αμοργό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάω στην Αμοργό και να μην φάω ξέρω τι κανά. Τώρα ήρθε η Αμοργό σε μένα. Δεν ξέρω ποια κυρία τα έφτιαξε, υποψιάζομαι. Αλλά είναι χρυσοχέρα. Απ, να τη, την πήρα την απάντηση από τα χεράκια της μαμάς. Πες μου λίγο πώς είναι το όνομα της μαμάς. Η κυρία Ποθητή. Στην Αμοργό, τι όνομα. Η κυρία Ποθητή. Γεια στα χέρια σας, κυρία Ποθητή μου. Γεια στα χέρια σας. Και το μήλο, επειδή έχει πέσει κάτω από τη μιλιά, Ρινούλα μου, θα φτιάξεις κι εσύ κανένα ξερωτήγανο, ε. Θα φτιάξεις κι εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραίες εκπλήξεις είναι αυτές, ρε παιδί μου. Τι όμορφα πράγματα είναι αυτά. Δεν είναι το ξερωτήγανο. Είναι η κίνηση. Είναι η χαρά που μου δίνετε. Ότι είστε εδώ. Ότι μας σκέφτεστε, μας αγαπάτε. Μπαίνουμε στα σπίτια σας. Μας ανοίγετε εσείς και μπαίνουμε στα σπίτια σας. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Είναι το σημαντικότερο όλων. Τι να πω τώρα εγώ, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Άντε από εκεί, δεν θέλω. Είδες πως αλλάζει η εκπομπή. Έρχεται μια Ρινούλα και ένας Γιώργος. Σου χτυπάνε την πόρτα και σου λένε για βγες λίγο έξω. Και να πως αλλάζουν τα πράγματα. Και να πως μπαίνει το φως και ο ήλιος μέσα στο στούντιο. Από το χαμόγελό τους. Όχι από τα ξερωτήγανα. Από το χαμόγελό τους. Να είστε καλά ρε παιδιά.

0: 9. Πολύ ωραίο το ξεροτήγανο, πάρα πολύ ωραίο. Την αγάπη του μου. Μην ενοχλείτε παρακαλώ, τρώω. Άμα σου λέω εγώ, άμα έχεις κόσμο δίπλα σου, να σου ανοίγει την πόρτα του σπιτιού σου, του σπιτιού του. Και εσείς ανοίγετε κάθε μέρα την πόρτα του σπιτιού σας. Μ' αφήνετε να μπαίνω μέσα στο σπίτι σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, 8 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας έχω να σας πω. Έλεγα να σας πω κανένα πρωτοσέλιδο. Πρέπει να τα πούμε τα πρωτοσέλιδα. Είναι απογευματινές οι εφημερίδες σήμερα μόνο. Να το, το ταξίδι για τους ταξιδευτές. Να το. Για αυτούς που ταξιδεύουν σήμερα, που μπαίνουν στο πλοίο σε λίγο. Ξέρω τέσσερις που θα μπουν στο πλοίο. Καλό ταξίδι και καλή επιστροφή να έχετε. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα και θα σας περιμένουμε σε λίγες μέρες να ξανάρθετε. Άντε με το καλό.
1: Με

0: ζήσω.
1: Λοιπόν, μου στείλε ο φίλος μου ο Νίκος εδώ ένα χάρτη, ο οποίος δείχνει... Ήταν αυτό, βα. Κάτσε ρε, Νίκο, αυτό δεν μας πιάνει εμάς, ε. Τι είναι αυτό, βροχή είναι αυτό, τι χάρτης είναι αυτός, για εξήγησέ μου σε παρακαλώ πολύ. Τι χάρτης είναι αυτός, έχει εδώ στις Κυκλάδες ένα... ένα κοκκινάκι, αλλά δεν μπορεί να είναι στην Άξο. Τι είναι αυτό, για κάνω το λίγο πιο λιανό, σημάδι, τι σημάδι, σημαδάκι μελανό.

0: Για πότε είναι αυτό, αυτό πέρασε ή είναι τώρα τωρινό?
1: Από την Αμόργο στην Άξο.
0: Από την Αμόργο στην Άξο ανηφόρησα. Με ξερωτήγανα, ε! Ε, Ειρήνη, με ξερωτήγανα από το. Αχ, χθεσινό είναι αυτό, με τρόμαξε, ρε Σινικό. Δεν αναμένεται, είπαμε, βροχή σήμερα. Εγώ τα λέω αυτά. Ο μετεωρολόγος μου είπε, οι Ινδιάνοι μου είπαν δεν θα βρέξει.

Νίκο, εδώ λέει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Όχι Τετάρτη, κάτσε λίγο, βρε παιδάκι μου, κάτσε λίγο. Γιατί μήπως έχει αλλάξει κάτι, περίμενε λίγο. Γιατί μου λένε εδώ για τις βροχές και για τις καταιγίδες και για όλα αυτά. Τετάρτη δεν δίνει βροχή. Την Πέμπτη έφυγε, εξαφανίστηκε. Την παιδιά, αυτό είναι αστείο, έτσι. Τι σας έλεγα πριν από λίγο, σας έλεγα ότι την Παρασκευή και το Σάββατο θα έχει βροχές και καταιγίδες. Έτσι δεν έλεγα, έτσι έλεγα. Λοιπόν, έχει αλλάξει αυτό. Και έχει πάει Σάββατο τώρα η βροχή και η καταιγίδα. Έχει πάει Σάββατο προς Κυριακή ξημερώματα. Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε ηλιοφάνεια. Την Παρασκευή θα αρχίσει να συννεφιάζει από το μεσημέρι και μετά και το Σαββατοκύριακο θα ρίξει, λέει, εδώ καρέκλες. Τώρα θα αλλάξει πάλι αυτό. Όρκο δεν παίρνω. Και δεν ξέρω, εγώ σας λέω να έχετε καλού, για καλό και για κακό μαζί σας μια ομπρελίτσα. Να την κρατάτε. Εγώ έχω μέσα στο αυτοκίνητο μια ομπρέλα μόνιμα. Μεγάλη, ωραία. Ναι, αυτό. Καλώ την Βαγγελίτσα, καλημέρα. Κάτσε παιδιά να κλείσω το κουτί με τα ξεροτήγανα, γιατί βλέπω να τελειώνω την εκπομπή και να μην έχει μείνει ούτε παράξενο η καρδιά ούτε κομματάκι από το καρυδάκι. Ξανά σκυρτάει, ξανά χτυπάει. Έλα στουρνάρα, τελείωνε, τελείωνε.

Και ένα διάβροχο επίσης, μπράβο Δέσποινα, μπράβο, και ένα διάβροχο καλό κάνει μαζί με την ομπρέλα. Δεν ξέρεις, θα βγεις από το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, να μην φορέσεις κάτι τίς από πάνω σου, να ρίξεις κάτι, να μην σχαλάσει η βροχή το μαλλί, δεν είναι, να στο κατσαρώσει. Είναι που είναι, να στο κάνει κι άλλο.

Επίσης, τώρα που ψιλοχειμωνιάζει, γιατί τολμώ να το πω πια, ψιλοχειμωνιάζει, έχετε καταλάβει και τη διάφορα θερμοκρασίας, έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουμε να φροντίζουμε για τη θέρμανση του χώρου μας, του σπιτιού μας. Δεν ξέρω που θα κινηθεί το, σε τι τιμές θα κινηθεί τελικά το πετρέλαιο φέτος, το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να ζεσταθούμε, όπως για παράδειγμα τα air condition, όπως για παράδειγμα τα θερματικά, αυτά τα σώματα, το αυτό, τα ωραία πράγματα. Στη Μήλε έχουν ήδη βγει και είναι σε έκθεση πλέον όλα τα θερματικά σώματα για να διαλέξετε το καλύτερο για το δικό σας χώρο, ανάλογα με τα τετραγωνικά που θέλετε να ζεστάνετε. Είναι όλα ενεργειακά, είναι όλα τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Οι μάρκες, οι εταιρείες είναι αξιόπιστες. Στη Μήλε έρχεσαι, τι θα ήταν οι εταιρείες, αξιόπιστες αν μη τι άλλο. Ελάτε να δείτε τι παίζει, ελάτε να ρωτήσετε τα παιδιά στη Μήλε της Νάξου, εδώ στην Οδό Κοντολέοντος, ακριβώς κάτω από το στούντιο, για να κάνετε την καλύτερη αγορά και να ζεστάνετε το κοκαλάκι σας και φέτος. Να μην κρυώνετε το χειμώνα και να έχουμε τέλος πάντων να νιώθουμε ασφάλεια ότι αν μη τι άλλο ο χώρος στον οποίο μένουμε θα είναι ζεστός, θα κρατηθεί ζεστός.

βάλτε και έναν καφέ, παιδιά, να πιούμε, έτσι να ξυπνήσουμε όμορφα και ωραία, να έχουμε καλή διάθεση. Πάμε όμως να δούμε και κανένα πρωτοσέλιδο. Πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα, πώς καταγράφεται η δισεογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Να ξεκινήσω, είπαμε, απογευματινές οι εφημερίδες σήμερα, έτσι. Να ξεκινήσω λοιπόν με την εφημερίδα, κάτσετε, τα νέα. Βλέπω τα αθλητικά πάνω-πάνω. Έμεινα στην Εθνική, κάτι που, εντάξει τώρα, Γερμανία, Ελλάδα 0-1, η χρυσή γενιά πετά για την πρωτιά. Σκόρερ ο Κουρμπέλης, τρομερός ο Τζολάκης, διαβάζω. Επίσης, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο μπάσκετ προφανώς 101-96, ανώτερος και το Super Cup πήρε ο ερυθρόλευκο χρώμα. Γράφουν τα νέα. Σερβία-Ολλανδία 1-2, θα μας τα πει και ο Νικόδημος το μεσημέρι αυτά. Α, ηρίστο εν παρόντο να σας πω ότι το μεσημέρι θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Μπαρδάνη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, γιατί έχουν και εκλογές. Και έκαναν και μία έτσι μάζοξη τις προάλλες, να δούμε και πώς τα πήγαμε φέτος και πώς συνεχίζουμε να τα πηγαίνουμε. Στα νέα, βαρέα και ανθυγιεινά, νοσηλευτές, όλοι οι εγκύκλειος. Αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, γιατί είναι κρίσιμη ημερομηνία η 6η Ιανουαρίου 2027. Στην επιμέλεια παιδιών, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού. Η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της νομικής Αθηνών, του κ. Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν τα νέα και αναφέρεται στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειές του στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων. Τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις, απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε από την εγκατάσταση και τη συντήρηση μέχρι το καμπανάκι της οσμής. Πήγα, είδα μια απόλυτη βραδιά με την Άννα Βύση, τη συναυλία δηλαδή της Άννας Βύση. Πάω στην απογευματινή ευθύς αμέσως. Κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην πλάκα. Επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα ακίνητα, τις παράνομες ανακαινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. Τριμέτωπη εκστρατεία στη μάχη της Κάλπης, κόστος ζωής, ενεργειακό και ελληνοτουρκικά, οι προτεραιότητες Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις εκλογές. Και 1.438 ευρώ το ανώτατο επίδομα ανεργίας, σύνδεση με το μισθό, μεγαλύτερη στήριξη κατά τους πρώτους μήνες και μείωση στη συνέχεια ως κίνητρο έβρεσης εργασίας. Έχουμε και 5 συλλήψεις. Είχε σήμανε συναγερμό σε βάση των ΗΠΑ στη Βρετανία. Ερευνάται το σενάριο τρομοκρατικής επίθεσης. Θα προκαλούσαν μεγάλες ζημιές, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε εφημερίδα των συντακτών. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Προγράμματα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ ελληνικού. Ναι, ελικικού. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Κομισιόν καθοδόν προς Αθήνα οι ελεγκτές της Όλαφ. Σύστημα το έχει κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτα για να βολεύονται οι ημέτεροι. Τραγωδία στην πλάκα, χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Στο μικροσκόπιο η εγκατάσταση φυσικού αερίου και του δεύτερου ορόφου φαίνεται ασυντήρητη από το 2020. Το άναρχο σκηνικό στην πλάκα με εκατοντάδες Airbnb, έλλειψη ελέγχων και υποδομών. Πάω ελεύθερο τύπο και κλείνω με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, η διεξαγωγή των εξετάσεων. Ακόμη και το ΟΑΚΑ αποδείχτηκε μικρό για την απόλυτη ΣΤΑΡ. Υπερθέαμα της στη συναυλία της Άννας Βύση και αποθέωση από 95.000 θεατές κάθε ηλικίας. Επιπλέον, 20/5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Υπάρχει ειδικό ένθετο ασφάλιση και συντάξεις. Ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα, θρίαμβο στη Γερμανία με 1-0, Κέρβερος ο Τζολάκης, σκόρερ ο Κουρμπέλης, στρατηγός ο Γιωβάνοβιτς. Επίσης, τι και πού ψάχνει η πυροσβεστική, στο μπόιλερ και στην κουζίνα οι απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση, την Τετάρτη ανακοινώσει στα καύσιμα, στις 14 του Οκτώβρη για το πετρέλαιο θέρμανσης,
ακολουθεί η μάχη στις Βρυξέλλες για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Περιοδίες εντός των συνόρων για τον Πρωθυπουργό. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Τώρα κάποιες από τις ειδήσεις, λίγο όσο προλαβαίνουμε, στα 10 λεπτά που μας έχουν απομείνει για το 1,5 της ώρας.

Πάντως ο Ερντογάν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πήρε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πήρε πολύ αγάπη. Πήρε φιλοφρονήσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά F-35, γιοκ. Επίθεση φιλίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ο Υπουργός Εξωτερικών της γειτονικής χώρας παραδέχτηκε για πρώτη φορά δημόσια ότι τα F-35 αργούν για την Άγκυρα, η οποία κινδυνεύει τώρα να ξεμείνει και από ανταλλακτικά. Έσπευσε πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ να εκφράσει ηχηρά την αμέριστη φιλία του προς τον ισχυρό άντρα της Τουρκίας. Αλλά το κρεσέντο φιλοφρονήσεων άφησε για τρίτη συνεχόμενη φορά τον Ταγί Περντογάν χωρίς παραδοτέα. Ο φίλος μου από την Τουρκία είναι σκληρό καρύδι. Μην μπλέκετε μαζί του, είναι σκληρός. Είναι ένας φανταστικός τύπος. Αυτά τα από Τραμπ, έτσι, στο περιθώριο της συνάντησής του με τους ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Εξύμνησε τον ηγέτη της Τουρκίας, τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, αλλά όμως η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Ουάσιγκτον δεν κατάφερε να ξεπαγώσει την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Δεν, αυτό ήταν. Πολύ αγάπη όμως, πολύ αγάπη, πολύ, πολύ. Αλλά, και μην ξεχνάτε, σας αγαπώ.

Ένας οδηγός έτρεχε, λέει, με 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία. Ανέβασε και ένα βίντεο στο TikTok και τι έγραψε από κάτω. Άμα το ζεις, το ζεις, λέμε. Μάγκας ο τύπος όμως, μάγκας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κατακαημένη Ρούμελη.

Μάλιστα, ο Αφούσης λοιπόν από τους Γκιντικοί. Παντελής Θαλασσινός για τη συνέχεια, λίγο πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και έγραψε η Bild για τον αγώνα της Εθνικής. Τι έγραψαν αυτά τα παιδιά, για κάτσε, για κάτσε. Μάλιστα, ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ. Αυτό έγραψε η Bild, η οποία υπενθύμησε πως η Ελλάδα, λέει, δεν ήταν καν παρούσα στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Ενώ το Sky Sports, γερμανικό κι αυτό, ανέφερε πως η Ελλάδα νικάει για πρώτη φορά τη γερμανική ομάδα. Το ντεμπούτο του Jürgen Klopp στο γήπεδο δεν τελειώνει δυστυχώς με νίκη. Πόνεσε λίγο αυτό, πόνεσε, ναι. Ο Der Spiegel γράφει φρένο στην εφορία Κλοπ. Μια άλλη γερμανική που δεν μπορώ να την προφέρω, λέει, η Ελλάδα σταμάτησε τον Κλοπ. Και το περιοδικό Kicker, ξέρω εγώ το προφέρω καλά, γράφει το εντός έδρας ντεμπούτο του Κλοπ ήταν αποτυχία. Η γερμανική ομάδα δεν είχε ιδέες στην επίθεση, ενώ για τους Έλληνες, εκτός από τον σκόρερ του νικητηρίου γκολ, ένας παίκτης της Dortmund εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Εννοούσε τον Καρέτσα. Μάλιστα. Και η δυσάρεστη είδηση της ημέρας, θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο, καθώς έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών, ηθοποιός και χορεύτρια. Άφησε το στίγμα της σε 23 ταινίες πριν αποσυρθεί από την καλλιτεχνική ζωή. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή αρχικά η ηθοποιός Μέλπο Κωστή, στη συνέχεια ο δημοσιογράφος Νίκος Νικόλιζας. Καλό ταξίδι, ακριβοθόρητη και μοναδική Ελένη Προκοπίου. Σε ευχαριστώ δημοσίως για την εμπιστοσύνη που μου έδειξες όλα αυτά τα χρόνια. Από σήμερα θα βρίσκεσαι κοντά στο λατρεμένο σου μέντορα, Δημήτρη Ιβάνοφ. Συλληπιτήρια στους οικείους σου που τόσο αγαπούσες, έγραψε ο Νίκος Νικόλιζας στην ανάρτησή του για την απώλειά της. Ξεκίνησε την καριέρα της ως χορεύτρια και σταδιακά πέρασε στον κινηματογράφο, όπου απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα. Ξεχώρισε για το ταλέντο, την ομορφιά και τη χάρη της. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει μία από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς της εποχής της. Από το 1960, όταν έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, μέχρι το 1972, συμμετείχε συνολικά σε 23 ταινίες, πολλές από τις οποίες με πρωταγωνιστικό ρόλο. Η παρουσία της ξεχώριζε ιδιαίτερα στις ταινίες όπου απαιτούνταν χορός, καθώς εκτός από ηθοποιός υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια και σε αρκετές περιπτώσεις είχε η ίδια την επιμέλεια των χορογραφιών της. Μάλιστα, η καριέρα της Προκοπίου διήρκησε περίπου μια δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας του 70 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.

Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά στην πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, που πήρε φωτιά ένα καφέ και επεκτάθηκε η φωτιά αυτή, θα δούμε στη συνέχεια τις εξελίξεις. Θα πάμε όμως σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε πάρα πολύ λίγο, και θα επιστρέψω αμέσως μετά για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

Επιστρέφω λοιπόν, 31 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Νύχτα τρόμου έζησαν ένοικοι πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία όταν ατυλίχθηκε στις Φλόγες μετά από φωτιά που ξέσπασε σε καφετέρια που στεγάζεται στο Ισόγειο. Γύρω στις 4.30 σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, όταν μια άγνωστη μέχρι τώρα αιτία ξεκίνησε, από άγνωστη αιτία μάλλον, ξεκίνησε φωτιά σε καφετέρια στο Ισόγειο, με τις Φλόγες να φτάνουν σε ελάχιστο χρόνο στους υπόλοιπους ορόφους και προκάλεσαν φυσικά σοβαρές ζημιές στα διαμερίσματα. Ευτυχώς, όλοι όσοι βρίσκονταν στα σπίτια τους πρόλαβαν να εξέλθουν χωρίς να έχουμε κάποιο τραυματισμό. Κάποιοι απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια πυροσβεστών, καθώς οι Φλόγες κινούνταν ταχύτατα από όροφο σε όροφο.

Μάλιστα, η διαχειριστρία της πολυκατοικίας μίλησε για τις στιγμές αγωνίας που έζησε με την οικογένειά της και τους υπόλοιπους ενίκους. Εγώ λέει, συνήθως σηκώνομαι νωρίς, κατά τις 4. Ναι, εκεί κάπου αυτή την ώρα ξύπνησα και σήμερα. Δεν κοίταξα τι ώρα ήταν. Άκουσα κρότο. Στην αρχή φαντάστηκα ότι μάζευαν τα σκουπίδια. Δεν πρόλαβα να το πω και είδα κάπνα και φλόγα έξω από το υπνοδωμάτιο. Είχα τέντα και είδα φλόγα. Άρχισα τις φωνές, πήρε ο σύζυγος τον πυροσβεστή να ρίξει. Του είπα πάμε να φύγουμε. Δεν μπορέσαμε να κατεβούμε τις σκάλες. Είχε κάπνα, πολύ κάπνα. Η κοπέλα που μένει στον πρώτο ειδοποίησε την πυροσβεστική στις 4:20. Στο παρελθόν είχε ξαναγίνει, λέει, κάτι με πυρκαγιά. Με το μαγαζί υπήρχε ένα θέμα πολύ παλιά. Έγινε μια συμπλοκή. Τέλος πάντων, υπήρξε εκεί ένα δυσάρεστο γεγονός. Η καφετέρια κλείνει στη μία και κάτι κλείνει. Τώρα, στην ερώτηση αν τραυματίστηκε κάποιος, απάντησε πως ευτυχώς όχι. Βάλαμε τις φωνές, πήγαμε στην ταράτσα και από εκεί μας έβγαλε η πυροσβεστική. Οι άλλοι ευτυχώς πρόλαβαν, αλλά πέρασαν μέσα από φλόγες. Οι φλόγες έβγαιναν από την είσοδο. Πώς δεν κάηκαν οι άνθρωποι. Είχαμε και μια έγκυο γυναίκα, ευτυχώς έφυγε. Ευτυχώς πρόλαβε ο κόσμος και έφυγε. Ελπίζω να βρεθεί τι έγινε. Έχουμε πάθει πολλές ζημιές, ιδιαίτερα ο δεύτερος όροφος. Σε κάθε περίπτωση, στη συνέχεια θα έχουμε και τις περαιτέρω εξελίξεις για να δούμε πώς συνέβη όλο αυτό, πώς πήρε φωτιά, πώς ξεκίνησε η φωτιά από την καφετέρια και στη συνέχεια επεκτάθηκε και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

0: κοιτάξτε.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι έγινε χθες στην Σύρο, όπου εκεί οι κάτοικοι μιλούν για πρωτοφανείς εικόνες. Μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε μέσα σε πολύ ελάχιστο χρόνο, προκάλεσε προβλήματα στην Ερμούπολη, αλλά και σε άλλα σημεία του νησιού. Στην οδό Απόλλωνος, όχημα εξετράπη και κατέληξε σε φρεάτιο. Το αποτέλεσμα, αναδιακοπή η κυκλοφορία, ενώ δέντρο έπεσε στο δρόμο προς την Παναχράντου. Στον πεζόδρομο της Ερμού συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ η υπερχείληση φρεατίων προκάλεσε ακόμη και την εκτείναξη καλυμάτων, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα, κίνδυνο για πεζούς και οδηγούς. Ο αντιδήμαρχος, ο κ. Βουτσίνος, αναφέρθηκε στην ένταση του φαινομένου και απάντησε στην κριτική για την κατάσταση του δικτύου απορροής. Όπως ανέφερε, το βροχόμετρο του Πανεπιστημίου στην Ερμούπολη κατέγραψε 83 χιλιοστά βροχής σε λιγότερο από 60 λεπτά, ενώ ο ιδιωτικός σταθμός στον Γαλισσά μέτρησε 54 χιλιοστά. Σήμερα, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, φοβήθηκα πραγματικά ότι πλησιάζαμε επικίνδυνα σε μια τέτοια κατάσταση. Όχι μόνο λόγω της ποσότητας του νερού, αλλά κυρίως λόγω της έντασης με την οποία έπεφτε μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσίασε, 83 χιλιοστά βροχής σε έκταση 10 στρεμάτων αντιστοιχούν σε 830 κυβικά μέτρα νερού, τα οποία κατευθύνονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προς τα χαμηλότερα σημεία της Ερμούπολης και το λιμάνι. Επίσης, ο αντιδήμαρχος υπογράμμισε ότι τα φρεάτια πρέπει να καθαρίζονται, τα δίκτυα να συντηρούνται και οι αστοχίες να διορθώνονται. Πρόσθεσε όμως ότι κανένα δίκτυο ομβρίων δεν διαθέτει απεριόριστη δυνατότητα απορρόφησης. Ως παράδειγμα, ανέφερε φρεάτιο στην παραλία του Γαλισσά, το οποίο, παρότι ήταν καθαρό, φράχτηκε από φερτά υλικά. Χρειάστηκαν, όπως ο ίδιος σημείωσε, λίγα δευτερόλεπτα για να καθαριστεί, αλλά περισσότερο από μισή ώρα για να απομακρυνθεί το νερό από την πλημμυρισμένη έκταση. Ανέφερε επίσης ότι η ΔΕΙΑΣ είχε αναθέσει τον καθαρισμό των φρεατίων από τα τέλη Αυγούστου και ότι στην Ερμούπολη είχε ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το προσωπικό του εργολάβου και τέθηκε σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία. Ο κ. Βουτσίνος επεσήμανε ότι τα διαθέσιμα μετεωρολογικά μοντέλα προέβλεπαν βροχόπτωση ήπιας έντασης. Εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι οι υδροστρόβιλοι που καταγράφηκαν νωρίτερα στις Κυκλάδες ενδέχεται να συνέβαλαν στη ραγδαιότητα του φαινομένου. Δεν κρυβόμαστε πίσω από την βροχή, κατέληξε σε ανάρτηση που έκανε στα social media. Έχουμε υποχρέωση να μιλάμε με δεδομένα, να αναγνωρίζουμε τα προβλήματα, να διορθώνουμε τις αστοχίες, να προστατεύουμε τους πολίτες. Και κατέληξε ότι τα ακραία φαινόμενα αντιμετωπίζονται με δουλειά, προετοιμασία, στοιχεία και ευθύνη. Η αλήθεια είναι ότι οι Συριανοί μου γράφουν ότι πραγματικά χθες έριξε καρέκλες στο νησί. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Όπως επίσης και εδώ. Στην Άξο, σε κάποια στην Κομιακή, ας πούμε, πάνω έβρεξε πολύ. Έβρεξε σημαντικά. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο χειμώνας φέτος. Πάντως, φαίνεται ότι έχει άγριες διαθέσεις από νωρίς. Καλό είναι που βρέχει από τη μία, από την άλλη όλο αυτό που έχει γίνει με την κλιματική αλλαγή δημιουργεί αυτά τα φαινόμενα της έντονης βροχόπτωσης σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μεγάλη ποσότητα νερού σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το νερό λοιπόν δεν προλαβαίνει να το συγκρατήσει η γη, δεδομένου ότι έχουμε κάψει και τη μισή Ελλάδα. Δεν προλαβαίνει λοιπόν η γη να συγκρατήσει το νερό. Γίνεται χύμαρος, καταλήγει στη θάλασσα, το χάνουμε από τη μία και από την άλλη δημιουργούνται και αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Και στην Εύβοια έγινε χαμός χθες. Και πώς να μην γίνει χαμός στην Εύβοια, αφού κάθε χρόνο η Εύβοια καίγεται. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά, ναι.

Λοιπόν, θα πάμε στον ελαιόλιθο το απογευματάκι. Τι λέτε, ε? Να φάμε κάτι της. Να φάμε κάτι από αυτά τα νόστιμα πιάτα που ετοιμάζει η Ελένη και το επιτελείο της. Σαλάτα είναι της Ελένης πάντως, τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, έτσι. Και τι σαλάτα, παιδιά, και τι δεν έχει μέσα. Την Άρτα και τα Γιάννενα έχει μέσα αυτή η σαλάτα. Και λες, περιμένεις εσύ μια σαλατίτσα, σου έρχεται μια γαβάθα. Λες, ρε παιδάκι μου, τι θα παραγγείλω κι άλλα δηλαδή τώρα, ε? Θα παραγγείλεις κι άλλα. Γιατί οι γεύσεις είναι μοναδικές. Το περιβάλλον είναι μοναδικό. Οι στιγμές που ζεις στον ελαιόλιθο είναι μοναδικές. Εδώ η Μαριέτα, η φίλη μου, η Γαλάνη, έχει ψήσει και μια ομελέτα σαν κέικ, λέει, με γραβιέρα πιταρά. Για κάτσε να ρίξω μια ματιά. Δεν μου είπατε και τι μαγειρεύετε σήμερα τώρα. Για περίμενε λίγο. Εδώ λέει, ομελέτα κέικ με πατάτες και γραβιέρα. Ψηλή αφράτη και χρυσαφένια που αφήνεται, λέει, για λίγα λεπτά να σταθεί και στη συνέχεια κόβεται σε κανονικές φέτες, όπως ακριβώς ένα αλμυρό κέικ. Στη βάση της, λέει, βρίσκονται υλικά απλά και οικεία, αλλά με έντονο το στοιχείο της νάξου. Τι θες, 8 αυγά έχουμε πτηνοτροφική νάξου. 150 με 200 γραμμάρια τριμμένης γραβιέρας από το τυροκομείο Πιταράς. Έχουμε. Η γραβιέρα μπαίνει τόσο μέσα στο μείγμα, όσο, ξέρω, κλείφομαι, όσο και στην επιφάνεια. Έτσι, όσο η ομελέτα φουσκώνει, λέει, στο φούρνο. Α, στο φούρνο, είναι φούρνο. Το τυρί λιώνει στο εσωτερικό της και από πάνω βοηθά να δημιουργηθεί η λαχταριστή τέλεια τελική κρούστα. Ναι. Λοιπόν, τα βασικά προϊόντα μπορούμε να τα βρούμε στο My. Σας λέω και πού θα πάτε να. Γιατί να ταλαιπωρήσετε. Θα πας στο My Market. Θα βρεις τα αυγά από την πτηνοτροφική νάξου, τις πατάτες που είναι αξιώτικες, το αλευράκι, την άχε κρέμα γάλακτος, το ελαιόλαδο έχει εδώ, αξιώτικο δικό μας, μπαχαρικά και όσα ακόμα χρειάζεστε. Να βάλετε στο καλαθάκι σας εκεί, αυτά. Και υπάρχει και συνταγή στο Naxos Press, διότι τέτοιοι άνθρωποι είμαστε. Έχει και άλλη συνταγή στο Naxos Press, βέβαια. Έχει τη γανιά από τον αλευρόμηλο, από τη Μήλο. Καλημέρα στη Μήλο, είπα. Για κάτσα να δω, μου έχει στείλει μήνυμα ο φίλος μου ο Μιχάλης. Για περίμενε λίγο, γιατί ξεχνάω, ρε παιδί μου, ξεχνάω να τα βλέπω όλα τα μηνύματα. Μιχάλης Βαμβακάρης, ο πρόεδρος του Παμιλιακού και τα μέλη του συλλόγου, που είναι φίλοι μας αγαπημένοι και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Όχι εσύ πάλι τώρα, είπαμε. Περίμενε τώρα, έχουμε άλλο. Περίμενε. Θα σας πάω εδώ τώρα.

αυτή την ομελέτα η Μαριέτα την έχει κάνει σε φόρμα του κέικ. Α, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Για κάτσε να ρίξω μια ματιά έτσι λίγο πιο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Γιατί, περίμενε, έχει χρησιμοποιήσει 8 αυγά από την πτηνοτροφική νάξου. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Κρέμα γαλακτός, τριμμένη γραβιέρα πιταρά, πατάτες 500 με 600 γραμμάρια, ελαιόλαδο ή λάδι για το τηγάνισμα, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και προαιρετικά λίγο μοσχοκάριδο, πάπρικα ή ρίγανη. Τις κόβουμε λέει τις πατάτες σε χοντρά κομμάτια, τις τηγανίζουμε μέχρι να ροδίσουν και να μαλακώσουν. Τις βγάζουμε και τις αφήνουμε να στραγγίξουν πολύ καλά. Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε καλά τα αυγά, προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, πόση κρέμα, 100 γραμμάρια. Το αλεύρι, πόσο αλεύρι, 80 γραμμάρια. Λοιπόν, τα ανακατεύουμε μέχρι να αποκτήσουμε ένα ομοιογενές μείγμα χωρίς βόλους όμως, έτσι. Ρίχνουμε τα 2 τρίτα της τριμμένης γραβιέρας πιταρά, άλλα το πιπερώνουμε και αν θέλουμε προσθέτουμε λίγο μοσχοκάριδο. Στη συνέχεια προσθέτουμε τις τηγανισμένες πατάτες και ανακατεύουμε απαλά ώστε να καλυφθούν από το μείγμα των αυγών χωρίς να διαλυθούν. Λαδώνουμε πολύ καλά μία φόρμα για κέικ. Για ακόμα ευκολότερο ξεφορμάρισμα μπορούμε να στρώσουμε τον πάτο της με αντικολλητικό χαρτί. Αδειάζουμε το μείγμα στη φόρμα και ολοκληρώνουμε πασπαλίζοντας την επιφάνεια με την υπόλοιπη γραβιέρα πιταρά. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 στις αντιστάσεις για περίπου 40 με 50 λεπτά. Μέχρι η ομελέτα να φουσκώσει, να σταθεροποιηθεί στο κέντρο και να. Προθερμασμένο φούρνο στους 180 στις αντιστάσεις για περίπου 40 με 50 λεπτά. Μέχρι η ομελέτα να φουσκώσει, να σταθεροποιηθεί.

Ο κύριος Κατσαράς, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού που ήταν χθες, έχει κάνει έτσι μια δήλωση. Τοποθετεί στο επίκεντρο τους ανθρώπους που κρατούν καθημερινά ζωντανή τη φιλοξενία. Επισημαίνει ότι το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι ο τουρισμός, αλλά με ποιότητα, σχεδιασμό και σεβασμό στην ταυτότητα του τόπου. Ο τουρισμός δεν είναι μόνο αριθμοί, αφήξεις και διανυχτερεύσεις. Είναι άνθρωποι, λέει ο κύριος Κατσαράς. Είπαμε αρμόδιος, έτσι, για τα θέματα για τον τουρισμό στην Νάξο και στις Μικρές Κυκλάδες. Ο τουρισμός, λοιπόν, είναι οι άνθρωποι, είναι η φιλοξενία, ο πολιτισμός, η γαστρονομία, η παράδοση και η μοναδικότητα κάθε τόπου. Στην Άξο και στις Μικρές Κυκλάδες έχουμε κάτι πολύτιμο, έναν τόπο που δεν προσφέρει απλώς διακοπές, αλλά εμπειρίες που μένουν στη μνήμη. Η μεγάλη πρόκληση για το αύριο είναι να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τον τουρισμό με σχέδιο, ποιότητα και σεβασμό στον τόπο και τους ανθρώπους του, να δημιουργούμε έναν προορισμό που είναι δυνατός όχι μόνο σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές, γιατί ο τουρισμός που αξίζει είναι αυτός που φέρνει τον επισκέπτη κοντά στον τόπο και τον κάνει να αισθάνεται φιλοξενούμενο, όχι απλώς περαστικός. Χρόνια πολλά σε όλους τους ανθρώπους του τουρισμού που καθημερινά κρατούν ψηλά την Άξο και τις Μικρές Κυκλάδες, καταλήγει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για θέματα τουρισμού, ο κύριος Βαγγέλης Κατσαράς. Ωραία, λοιπόν, πάμε και εδώ. Στα 46 λεπτά είμαστε. Πω, δεν έχει ούτε ένα τέταρτο, δεν έχουμε. Θα φάω ένα, ξέρω τι γάνω. Προλαβαίνω.

Εν τω μεταξύ και στην Αμοργό είχαν προβλήματα χθες με το ρεύμα, έτσι. Ήταν περίεργη η κατάσταση. Οι συνέπειες της βροχόπτωσης έπληξαν και την Αμοργό. Καταγράφηκαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Έγινε διακοπή της ηλεκτροδότησης το βράδυ της Κυριακής στην κάτω μεριά εξαιτίας πτώσης στήλου του δικτύου. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Δήμου Αμοργού, συνεργείο του ΔΔΕ αναμένεται να προχωρήσει στην αποκατάσταση της βλάβης κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα το πρωί δηλαδή. Ναι, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία προς τον Άγιο Παύλο. Είναι θετική εικόνα στο οδικό δίκτυο της Αιγιάλης. Είχαν παρουσιαστεί προβλήματα από τις μεγάλες ποσότητες νερού στο συγκεκριμένο σημείο. Και όπως γνωστοποίησε ο Δήμος, η κυκλοφορία στο τμήμα Όρμος Αιγιάλης Άγιος Παύλος έχει πλέον αποκατασταθεί. Η Αμοργός βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Το ύψος της βροχής έφτασε τα 85,8 χιλιοστά στον μετεωρολογικό σταθμό του νησιού. Η ένταση του φαινομένου προκάλεσε προβλήματα στις μετακινήσεις και κινητοποίησε από νωρίς τα συνεργεία του Δήμου. Προβλήματα σε όλα τα νησιά σχεδόν. Σκορδομακάρονα παίζουν σήμερα, Μαρίνο, εκεί στο Κερατσίνι. Σαντορινιά. Oh.

σκορδομακάρονα, ε! Εν τω μεταξύ, αυτό με τους υδροστρόβιλους εκεί ανάμεσα στο κουφονίσι και την Κέρο, εκεί στο σημείο αυτό, μέσα από τη θάλασσα που σηκώθηκαν, το είδατε.

Ο Παναξιακός νίκησε τον Εθνικό Αστέρα στην πρεμιέρα 3-2. Ξαναλέω, αυτά θα μας τα πει ο Νικόδημος το μεσημέρι. Και ξαναλέω ότι το μεσημέρι θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Μπαρδάνη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Νάξου, καθώς έχουμε εκλογές. Και για να δούμε λίγο, να κάνουμε έναν απολογισμό μέχρι στιγμής πώς έχουν πάει τα πράγματα και τι προβλήματα αντιμετώπισε η ξενοδοχεία στην Νάξο φέτος. Να φύγω από τους μπλε και να πάω μια βόλτα μέχρι τη Σύφνο και τη φίλη μου τη Γεωργίτσα, η οποία της αρέσει, της οποίας της αρέσει πολύ αυτό εδώ το τραγούδι. Να πω καλημέρα στην κυρία Μαργαρίτα και στον Παπαγιάννη, τον αγαπημένο μου.

0: μεταξύ, οι εικόνες από την ορεινή Νάξο χθες είναι καταπληκτικές, έτσι, από την Κόρονο, την Κομιακή, πάνω την Απείρανθο. Με κατσιφόρα. Νόμιζες πως είναι χειμώνας. Θα μου πεις, νόμιζες ότι είναι χειμώνας εδώ στα Παιδινά, ε? Πόσο μάλλον αν κάποιος ήταν στην ορεινή Νάξο.
1: Σπίτι, πρίγκιπεσά μου, το φως σου και το φως χορεύουν.
0: Κάτσε να κάνω ένα refresh στη μετεωρολογική υπηρεσία, να δω λιγάκι αν έχει αλλάξει κάτι, γιατί κάθε 15 λεπτά νομίζω αλλάζουν τα πράγματα. Όχι, την Τετάρτη δίνει συννεφιά, την Πέμπτη δίνει ηλιοφάνεια, την Παρασκευή από το μεσημέρι και μετά συννεφιά, το Σάββατο δίνει βροχές και καταιγίδες. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω. Θα δείξει, είναι νωρίς ακόμα.

0: καμπάκι.
1: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στη φίλη μου την Πινελόπη, στο Θωμά, στην Ρένα, στον Αποστόλη. Καλησπέρα θα πω στους φίλους μου στη Μελβούρνη, κάτω στην Αυστραλία, στα παιδιά που μας ακούνε εκεί, γιατί μας αναμεταδίδει κάθε μέρα το Radio Greece. Στο Σικάγο θα πω καληνύχτα στη φίλη μου τη Μάρο και στο φίλο μου τον Κιέβιν. Στη Γερμανία, στην Κικίτσα και στο Φρανς, και στην Ελένη και στον Ιάσονα και στο Γιώργο. Στην Ιταλία θα λέω καλημέρα σε λίγο καιρό στη φίλη μου την Ηρώ, η οποία θα βρίσκεται στο μπάρι της Ιταλίας και θα μου στέλνει όμορφες εικόνες από εκεί.
0: Μέσα σε αυτό το σπίτι.
1: Στη Βιέννη θα πω καλημέρα στον φίλο μου τον Ηλία και στη φίλη μου τη Λίτσα. Στη Ρουμανία, στα ανατολικά της χώρας, στο φίλο μου τον Πέτρο. Στην Κύπρο, στον Παναγιώτη.
0: Απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας.
1: Να πω καλημέρα όμως και στη φίλη μου την Κατερίνα στο Λονδίνο. Και τούλα. Λοιπόν, αυτά τα σπουδαία προς το παρόν. Πάω γρήγορα στα ισόγεια ρεύματα του πάρκου της Έλλης. Τι είναι, παιδιά, έχουμε ξεκινήσει τη δουλίτσα μας. Έχουμε χαμόγελο σήμερα. Δεν έχω δει χαμόγελα. Δεν έχω δει.
0: Που είμαστε ζευγάρι.
1: Έχω δει χαμόγελα και ανησυχώ.
0: Και ζηλεύαν οι γνωστοί. Και οι μελωδές κουμπάρι. Και πάνω που η σχέση μας πήγαινε κανόνι. Μια φράση.
1: Έλα, έλα λάκι μου.
0: Πετάς
1: μια φράση, τέλος πάντων αυτό. Άχαρη, άχαρη, δεν έλεγες άχαρη.

0: τελειώνει.
1: Μα είντα έχετε τώρα, δά, έχετε φιπιάδες και τέτοια πράγματα. 28 μήνες, ε, τελειώνει ο μήνες γι' αυτό, ε. Έχουν τώρα οι λογιστές, έχουν ανασκουμπώνονται αυτά τα μαύρα τα μανίκια που φοράγαν παλιά, θυμάστε. Ε, αυτά, ανασκουμπώνονται. Και κάθεται εκεί πέρα και πω, πω μες στα νούμερα, είναι μες... Μες στους αριθμούς και αυτά. Και να τα ενεργητικά και να τα παθητικά. Και να τα ισοζύγια και οι ισολογισμοί, οι φιπιάδες.
0: Αν δεν γουστάρεις μια εσύ, εγώ δεν θέλω δέκα. Το ψηλό φιλοσόφισα και απόφαση το πήρα. Και δεν θα κλάψω.
1: Πάντως θυμάμαι στο πανεπιστήμιο όταν ήταν να δώσουμε μαθήματα που σχετίζονταν με λογιστική, εγώ έβγαζα καντήλες.
0: Και ούτε θα στεναχωρηθώ, κορίτσι μου δοθέντος. Ουδής πλέον αχάριστος.
1: Του ευεργετ...

Άσε το ψέμα, Πινελόπη μου. Κοίτα, σε μένα μου άρεσαν πολύ τα μαθηματικά. Ω, όλα και όλα. Ήθελα να έχω μπροστά μου εξισώσεις, όρια, ορίζουσες, αυτά τα πράγματα. Ωραία, μ' άρεσαν. Αλλά μέχρι εκεί, άμα με έβαζες να κάνω τώρα αυτά τα ενεργητικά και παθητικά και ισοζύγια και τα εκείνη η αναλυτική λογιστική, ρε παιδί μου. Τι άχαρα πράγματα είναι αυτά. Άχαρα. Άχαρα, τελείως. Θα συμφωνήσουν και οι λογιστές. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ σιγά-σιγά. Παραδίδω σκυτάλη στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους καλύτερους που και σήμερα ήταν εδώ, ήταν κοντά μας. Ήταν ο Φούρνος Λεγογιάννη. Ήταν το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Ήταν η πτηνοτροφική Νάξου. Ήταν τα σούπερ μάρκετ My Market. Ήταν ο ελαιόλιθος ακριβώς κάτω από τη Μονή. Ήσασταν κι εσείς. Έχω και τα ξεροτίγανα εδώ δίπλα μου. Έχουν περισσέψει λίγο τώρα. Ήταν πολλά, η αλήθεια είναι. Πώς να τα φας όλα μέσα σε μια εκπομπή όταν μιλάς τόσο πολύ, Γαλιάνδρα? Δεν γίνεται. Όσο χαμηλά κι αν έχω, όσο έχω εσάς, δεν φοβάμαι κανέναν. Να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, να είστε εδώ και το μεσημέρι, γιατί θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μπαρδάνη, να τα πούμε εδώ τα δικά μας τα της ξενοδοχείας. Ανανεώνουμε για αυτήν εδώ την εκπομπή για αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός. Στις 8 θα ανοίξουμε μικρόφωνο να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο και σας θέλω χαμογελαστούς και χαμογελαστές, ε! Και υγιείς, να μου ντύνεστε καλά, ζακέτα να φοράτε και χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Να είστε όλοι και όλες καλά, καλή δύναμη, γεια σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Skip σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Πάντα ραδιοφωνία και κλάδων, πάντα τους 101,3 FM στέρεο. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη Πορτάρα, από το ναό του Θεού Απολώνα, από την πανέμορφη γρότα μας. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα δεξιά, με το δεξί η καινούργια εβδομάδα. Πάντως παράπονα δεν έχουμε. Το φθινόπωρο μπήκε δυναμικά και με αρκετές βροχόπτωσεις. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Εδώ στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό της Νάξου, στο σταθμό του Αιγαίου μας, τη μία και μοναδική ραδιοφωνία των Κεκλάδων. Και μην ξεχνάτε το σλόγγαν μας, όπου Νάξιος και Άξιος, όπου Άξιος και Νάξιος. 101,3 FM, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καλημέρα για όλα τα Κυκλαδονήσια μας, καλημέρα για όλο το Αιγαίο μας. Εκπέμπουμε εδώ από τον ομφαλό της γης, από την γαλάζια πατρίδα, που η γαλάζια πατρίδα είναι η Ελλάδα μας και το ελληνικότατο Αιγαίο πελαγός μας, για ολόκληρη την οικουμένη. Καλημέρες να στείλουμε από τον ομφαλό της γης, την ελληνική λίμνη, το Αιγαίο πέλαγος, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, στην Οκεανία. Τις καλημέρες μας να στείλουμε επίσης στους φίλους μας στο μακρινό Cape Town, στην Νότια Αφρική, στους φίλους μας στη Νέα Υόρκη, στο Radio Historia που αναμεταδίδει τη ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3, στους φίλους μας στην Μελβούρνη, στην Αυστραλία, στο φίλο τον Γεώργο και στο Radio Greece που αναμεταδίδει επίσης ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καλησπέρα στην μακρινή Αφρική και στην Αυστραλία, εκεί είναι απόγευμα. Είναι η καθημερινή μας τοπική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου Λευκιανή Παριανή γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνύματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από την σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλή βδομάδα Κυκλάδες. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές συσκευές στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε κλιματιστικά ψυξής θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, τηλεόρασης όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνα στο Μαρούλι, οι καλύτερες μάρκες στις πιο φθηνές τιμές. Ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Sharp, Electrolux, Samsung. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

0: αγάπη, μονάχα η αγάπη πιο βαθιά.
1: Τα πρωτοβρόχια ήρθαν λοιπόν το Σαββατοκύριακο στις Κυκλάδες και εδώ στο νησί μας, στην Άξο μας, έβρεξε αρκετά. Πάρα πολύ βροχή και στη χώρα της Νάξου και στην παιδινή Νάξου αλλά και στην ορεινή Νάξου. Και στη Πάρο και γενικά σε όλες τις Κυκλάδες είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις. Εδώ στο νησί της Σύρου επίσης αρκετή βροχή. Στην Αρμόπολη πλημμύρισαν κάποιες περιοχές. Εντάξει, όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Τα πρωτοβρόχια ήρθαν λοιπόν. Το φθινόπωρο ήρθε και έδωσε το τέλος στην καλοκαιρινή σεζόν.

0: παιδιά, καλημέρα από Σαντορίνη. Και εδώ έβρεξε αρκετά, μου λέει, στη Σαντορίνη. Καλό πρωινό από την Κύθνο και στο νησί της Κύθνου έβρεξε. Η φίλη μας, η καλή φίλη, η Λιδία από Ερμού Πολυσύρου, καλή βδομάδα, ήταν πολύ καλή βροχή. Η Μελίνα, καλημέρα, καλή βδομάδα από Ερμού Πολυσύρου. Μακάρι να βρέξει έτσι όλο το χειμώνα, μου λέει, και η Σύρος και όλα τα νησιά το έχουν ανάγκη.
1: Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει.
0: Πάρα πολύ βροχή λοιπόν και εδώ στο νησί μας και στη χώρα της Νάξου και στον Άγιο Προκόπη, στην Αγία Σό, στις Μέλανες, και αλλά και απέναντι στην Πάρο μας. Φίλος από τη Μάρπισσα της Πάρου, Μαρπισσέικες, καλημέρες. Πολύ βροχή, μου λέει, είχαμε και εδώ.

Μια καλημέρα από το νησί της Αμοργού μας. Μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο και καλοφίλο, το Σταμάτη το Σίμω. Πολύ βροχή μου λέει και στην Αμοργό. Προβλήματα σε σημεία του οδικού δικτύου της Αμοργού προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε χθες, Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη. Μάλιστα, σε έκτακτη ανακοίνωση που έβγαλε ο Δήμος Αμοργού και διαβάσαμε στο kiklades.gr, καλούσε τους αμοργιανούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Δήμου Αμοργού, χθες το βράδυ μέσω του kiklades.gr, η κυκλοφορία στο τμήμα Όρομος Γιάλης Άγιος Παύλος έχει

καλημέρα από τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από την Τίνο. Και εδώ έβρεξε πολύ, μου λέει, κουμπάρε στην Τίνο. Πάρα πολλοί κόσμος και το Σαββατοκύριακο εδώ, μου λέει, στην Τίνο για να προσκυνήσει την Παναγία της Τίνου.

0: όνειρα.
1: Στη Σαντορίνη ένας 68χρονος Εγγλέζος πέθανε μέσα σε κουρασγερόπλιο. Είχαμε και την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού. Μηνύματα είχαμε από τον Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο.
0: Και να από τα παιδιά και τα παιχνίδια.
1: Μήνυμα και από τον Δήμαρχο της Πάρου και καλοφίλο, τον κύριο Κώστα Μπιζά.

0: και για να έρθουμε εδώ στο νησί μας, στην Άξο μας, Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, κυρίες και κύριοι. Και ο αντιδήμαρχος, ο Βαγγέλης ο Κατσαράς, έκανε τη σχετική του ανάρτηση Παγκόσμια μέρα τουρισμού. Ο τουρισμός δεν είναι μόνο αριθμοί αφήξεις και διανυκτερεύσεις, είναι οι άνθρωποι. Είναι η φιλοξενία, ο πολιτισμός, η γαστρονομία, η παράδοση και η μοναδικότητα κάθε τόπου. Και συνεχίζει ο αντιδήμαρχός μας και καλός φίλος της ραδιοφωνίας Κεκλάδων και του Καλημέρα Κεκλάδες και του kekladeslike.gr, ο Βαγγέλης ο Κατσάρας, είναι η φιλοξενία, ο πολιτισμός, η γαστρονομία, η παράδοση και η μοναδικότητα κάθε τόπου. Στην Άξο και τις μικρές Κεκλάδες, λέει ο Βαγγέλης, έχουμε κάτι πολύτιμο. Ένα τόπο που δεν προσφέρει απλώς διακοπές, αλλά εμπειρίες που μένουν στη μνήμη. Η μεγάλη πρόκληση για το αύριο είναι να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τον τουρισμό με σχέδιο, ποιότητα και σεβασμό στον τόπο και τους ανθρώπους του. Να δημιουργούμε έναν προορισμό που θα είναι δυνατός όχι μόνο σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Γιατί ο τουρισμός που αξίζει είναι αυτός που φέρνει τον επισκέπτη κοντά στον τόπο και τον κάνει να αισθάνεται φιλοξενούμενος, όχι απλώς περαστικός. Χρόνια πολλά σε όλους τους ανθρώπους του τουρισμού που καθημερινά κρατούν ξυλά την Άξο και τις μικρές Κεκλάδες. Βαγγέλης Κατσαράς, αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Νάξου και μικρών Κεκλάδων.
1: Όχι, δεν έφευγες,
0: αυτά λοιπόν από τον αντιδήμαρχο και καλό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσάρα.

λοιπόν για την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού από τον Αντιδήμαρχο τον Βαγγέλη Κατσαρά. Στο επίκεντρο, λέει ο Αντιδήμαρχος, ο Βαγγέλης ο Κατσαράς, βρίσκονται οι άνθρωποι. Και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του ότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο αριθμοί, αφήξεις και διανυκτερεύσεις, είναι οι άνθρωποι. Είναι πολύ σωστή η επισήμαση του καλού φίλου του Βαγγέλη του Κατσαρά, ότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο αριθμοί, αφήξεις και διανυκτερεύσεις, είναι οι άνθρωποι. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα κύριε Αντιδημάρχε. Πάντως η τουριστική σεζόν εξελίσσεται πάρα πολύ καλά και για το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, και πρέπει να πούμε ένα μπράβο στον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, το φίλο τον Βαγγέλη τον Κατσάρα, και ένα μπράβο στον Δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό, και βεβαίως κυρίες και κύριοι και για όλες τις Κυκλάδες. Και ο μεγάλος στόχος και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως τον είχε αναγγείλει, αλλά και του Υπουργείου Τουρισμού, της Υπουργού της Όλγας Κεφαλογιάννη, αλλά και όλων των επαγγελματιών εδώ στην Άξο και στις Κυκλάδες, είναι η επέκταση της τουριστικής σεζόν. Μια επέκταση που φαίνεται ότι γίνεται πράξη, αφού και το Σεπτέμβριο έχουμε πάρα πολύ κόσμο και εδώ στην Άξο μας, όπως και σε όλες τις Κυκλάδες μας, και από ό,τι μου λένε ξενοδόχοι, οι επαγγελματίες του τουρισμού, θα συνεχίσουμε να έχουμε και τον Οκτώβριο τουρισμό εδώ στα νησιά μας.

καλημέρα από Μήλο, από το φίλο μου το Γεράσιμο το Δαμουλάκη, τέος δήμαρχος Μήλου. Ξενοδόχος, φίλε Τριαντά, φιλεύρεξε πάρα πολύ στη Μήλο, μου λέει ο Γεράσιμος, αλλά έχουμε και πάρα πολύ τουρισμό και επειδή είμαι άνθρωπος του τουρισμού, μου λέει, και έχω ξενοδοχείο από ό,τι ξέρεις, και τον Οκτώβριο θα έχουμε πολύ τουρισμό και στη Μήλο, αλλά και στα άλλα και Κλαδονήσια. Πάντα μαζί μας στο kekladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», πάλι με τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονα για τους πολιτικούς, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις δημόσιες αρχές. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Κυκλαδίτισσα Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kekladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kekladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kekladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kekladeslive.gr. Πρωτοβρόχια λοιπόν, πάρα πολύ καλά ξεκινήσαμε. Χρειαζόμαστε αυτή τη βροχή χθες σε όλες τις Κυκλάδες.

Ο φίλος ο Δημήτρης από τη χώρα της Νάξου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα, φίλε μου. Τριαντά, φίλε, καλή δύναμη. Να σε καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τι λέει το kikladeslive.gr, κυρίες και κύριοι. Αποκλειστικό στη Σύρο άνοιξαν γυμνάσια και λύκεια μετά τις πρωινές καταλήψεις. Νεότερες πληροφορίες του kikladeslive.gr. Νεότερες εξελίξεις, λέει, υπάρχουν σχετικά με τις καταλήψεις που σημειώθηκαν από νωρίς το πρωί σήμερα στα γυμνάσια και τα λύκεια της Σύρου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Κυκλάδες Live, τα σχολικά συγκροτήματα έχουν πλέον ανοίξει μετά τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρωινού. Στα γυμνάσια της Σύρου, αν και το σχολείο άνοιξε, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα. Η εκπαιδευτική διαδικασία αναμένεται να επανέλθει κανονικά από αύριο. Διαφορετική είναι η εικόνα στα λύκεια. Στο Γενικό Λύκειο Σύρου τα μαθήματα πραγματοποιούνται ήδη κανονικά, ενώ στο ΕΠΑΛ η λειτουργία του σχολείου θα συνεχιστεί κανονικά από αύριο. Κατά τις πληροφορίες προηγήθηκαν συζητήσεις των μαθητών με τις διευθύνσεις των σχολείων, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις, η παρουσία και η συμβολή των οποίων συνέβαλαν στην ομαλοποίηση της κατάστασης και στο άνοιγμα των σχολικών μονάδων. Το kikladeslive.gr παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις από σήμερα το πρωί, από την πρώτη στιγμή πραγματοποιώντας επιτόπιο ρεπορτάζ. Και οι τέσσερις ρεπόρτερ του kikladeslive.gr στα σχολεία εδώ στη Σύρο από νωρίς το πρωί βρεθήκαμε, λέει, τόσο στα γυμνάσια όσο και στα λύκεια της Σύρου, καταγράφοντας την εξέλιξη των δύο καταλήψεων. Τέλος, καλό, όλα καλά λοιπόν. Κατάληψη και στα λύκεια είχε γίνει. Άλλα θέματα. Blue Carrier 2 στην Τίνο σε απάνεμο σημείο έσβησε η φωτιά. Το ρεπορτάζ από χθες στη Σέμνη. Χρόνια πολλά στο νέο επίσκοπο Σύρου Γεώργιο Αλτουβά. Σήμερα τα γενέθλιά του. Για να δούμε τι γράφει η Σέμνη. Μια ιδιαίτερη, λέει, ημέρα είναι η σημερινή για τον Σεβασμιότατο Γεώργιο Αλτουβά, νέο επίσκοπο Σύρου, Θήρας και Κρήτης, καθώς γιορτάζει τα γενέθλιά του. Ο Σεβασμιότατος γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1973 στην Αθήνα και σήμερα συμπληρώνει 53 χρόνια ζωής, σε μια περίοδο που σηματοδοτεί παράλληλα ένα νέο κεφάλαιο στην εκκλησιαστική του διακονία. Η ανάληψη της νέας του ποιμαντικής αποστολής το φέρνει πλέον ακόμα πιο κοντά στη Σύρο και τις Κυκλάδες, όπου οι πρώτες του παρουσίες και επαφές με τους πιστούς έχουν ήδη δημιουργήσει ένα θερμό κλίμα υποδοχής. Πριν από λίγες μέρες ο Σεβασμιότατος βρέθηκε στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Φανερωμένης στη Σύρο, όπου συμμετείχε στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία και απίφθινε τον πρώτο του χαιρετισμό προς τους πιστούς του νησιού. Με αφορμή τα σημερινά του γενέθλια, το kikladeslive.gr του απευθύνει τις θερμότερες ευχές του. Σεβαστέ πατέρα, χρόνια σας πολλά και ευλογημένα, με υγεία, δύναμη και κάθε καλό στη νέα σας αποστολή. Στη Σύρο ο Πέτρος Τατσόπουλος. Στη Σύρο, λέει, βρέθηκε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Πέτρος Τατσόπουλος στο πλαίσιο του 19ου Διεθνούς Φεστιβάλ Animation. Μάλιστα. Στο σκοτάδι, κρύψε με σένα σου χάδι, φύλαμε. Γιάννης Βουτσίνος, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για την Αεροποντή, η κριτική πρέπει να γίνεται με στοιχεία και όχι με εντυπώσεις.

Παντρεύτηκε η κόρη του βουλευτή μας και υπουργού μας, του Γιάννη του Βρούτση. Διαβάσαμε στο kiklades.live.gr ρεπορτάζ για το γάμο και αποκλειστικές φωτογραφίες, τις οποίες τις πήραν όλοι μετά, για το γάμο της κόρης του Γιάννη Βρούτση. Αυτά και άλλα πολλά στο kiklades.live.gr, το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου. 9 και 25 πρώτα λεπτά, πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη. Φινοπορεινές καλημέρες σε όλο τον κόσμο.

την κόρη του λοιπόν πάντρεψε ο καλός μας φίλος, ο αδερφικός μας φίλος, ο βουλευτής και κλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βούρτσης. Ο γαμπρός είναι κυκλαδίτης, έλκει την καταγωγή από το νησί της Άνδρου μας.

0: τον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτσι να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας να του ζήσει η κόρη και ο γαμπρός. Μπαίνατε στο kiklades.gr να δείτε και φωτογραφίες. Γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου μια ιδιαίτερη χαρούμενη οικογενειακή στιγμή για το βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργού αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, καθώς παντρεύτηκε η κόρη του Νίκη. Ο Γιάννης Βρούτσις είναι πατέρας ενός γιου και μιας κόρης. Η Νίκη Βρούτσι έχει σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, ενώ ο σύζυγός της, Αναστάσιος Πολίτης, είναι νευροχειρουργός και κατάγεται από την Άνδρο. Η οικογένεια Βρούτσι έχει καταγωγή από τις Κυκλάδες με τον ίδιο τον υπουργό από Νάξο και Αμαργό. Το kiklades.gr εύχεται στους νεόνυμφους μια ζωή γεμάτη αγάπη, υγεία, ευτυχία και όμορφες κοινέ στιγμές. Να είναι πάντα αγαπημένοι και να πορευτούν μαζί με χαμόγελο και δύναμη σε κάθε νέο τους ξεκίνημα. Ο Αναστάσιος Πολίτης λοιπόν,
1: τα μάτια μείναν ίδια,
0: παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, την κόρη του βουλευτή μας και υπουργού μας, του Γιάννη του Βρούτσι, στο καβούρι της Αττικής. Ήταν ένας υπέροχος γάμος, δεκάδες καλεσμένοι.

0: σύζυγός μου και η κόρη μου η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kekladeslive.gr και ο ιδιοκτήτης και διευθυντής της ραδιοφωνίας Κεκλάδων, ο Μιχάλης Ομαρούλης και ο γιος του Στέλιος Ομαρούλης. Ευχόμαστε στο Γιάννη Βρούτσι και στη Θεοδώρα, τη γυναίκα του, να του ζήσουν τα παιδιά και δύο να αυτόσπαρτον. Το Σάββατο που έκλεισα την εκπομπή δεν ήθελα να το πω το Σάββατο, γι' αυτό και έκανα και είπα ότι αφιέρωσα την εκπομπή το Καλημέρα και Κλάδες του Σαββάτου στο Γιάννη το Βρούτσι.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και μπάι.
0: Κάποιοι αναρωτηθήκανε δικαίως γιατί την εκπομπή την αφιέρωσε στο Γιάννη το Βρούτσι λόγω του γάμου της κόρης.
2: Καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

Κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, για να ζεσταίνετε το κοκαλάκι σας το χειμώνα χωρίς να χαλάτε πολλά λεφτά. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε και τα έξυπνα κλιματιστικά AI τελευταίας τεχνολογίας. Κατασκευαστέντα τώρα πριν λίγους μήνες, 2026, τα οποία καίνε λιγότερο ρεύμα. Ο ειδικός στον κλιματισμό στην Άξο μας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματιστικά στην Άξο μας, για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Και για κλιματισμό στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πανέμορφη και με φθινοπορεινό καιρό η Νάξος μας. Τι ομορφιά χθες να βλέπεις να βρέχει εδώ στη χώρα της Νάξου. Και η βροχερή και η φθινοπορεινή Νάξος είναι πανέμορφη. Η Νάξος μας είναι πανέμορφη όλες τις εποχές του χρόνου, κυρίες και κύριοι. Σαν την Νάξο κανένα μέρος στον πλανήτη Γη. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιότραγουδισμένη.

της κόσμος ευχήθηκε και στον ίδιο τον υπουργό, τον Γιάννη τον Βρούτσι, να του ζήσει η κόρη και ο γαμπρός. Και εδώ στη ραδιοφωνία Κεκλάδων και στο kekladeslive.gr εκατοντάδες τηλέφωνα για ευχές για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι.

0: σημαντικό για ένα πατέρα όπως και για μια μητέρα να παντρεύει το παιδί του. Το έχω ζήσει και με τις δύο μου κόρες. Είναι πραγματικά κάτι το μοναδικό να τις πηγαίνεις στην εκκλησία και να τις παραδίδεις στο γαμπρό. Ήταν ένας υπέροχος γάμος αυτός, κυρίες και κύριοι. Χωρίς πατάλες, λιτός γάμος. Πανέμορφος και ο γαμπρός, πανέμορφη και η νύφη, η Νίκη Έλαμπε. Η Νίκη είναι η κόρη του βουλευτή μας και υπουργού μας του Γιάννη του Βρούτση. Με ένα υπέροχο νυφικό.
1: Γιατί πρόσωπα έχει χει.
0: Πανέμορφος και ο υπουργός μας ο Γιάννης ο Βρούτσης και η σύζυγός του.
1: Το
0: όπως επίσης πανέμορφος και ο γιος του ο Βασίλης ο Βρούτσης. Και συγκινημένος κι αυτός.
1: Έχει χίλια και το
0: για το γάμο της αδερφής του της Νίκης. Να του ζήσει.

περνάμε και στα αθλητικά μας. Πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε μάλλον στην εθνική ομάδα, πάμε στην Ελασίρου. Super League 1 δεν είχαμε χθες, Super League 2 είχαμε. Ελασίρου, Πύργος 0-0. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 εδώ στο γήπεδο. Από τη μία ο κακός καιρός και η βροχή, από την άλλη το γεγονός ότι είχαμε αποβολή παίκτη της Ελλάς

0: έχει ρεπορτάζ από τη Μύκονο η Σεμνή στο kiklades.live.gr και γράφει: με ιδιαίτερη λαμπρότητα τίμησε και φέτος η Μύκονο στη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρα Μανουήλ του Κρητός, ο οποίος έζησε για πολλά χρόνια στη Μύκονο και μαρτύρησε στη Χίο το 1792. Χθες το πρωί τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγιάς Μυκόνου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου με τη συμμετοχή των εφημερίων της πόλης. Παρά την κακοκαιρία που επικρατούσε από νωρίς, πλήθος πιστών έδωσε το παρόν στον εορτασμό. Ανάμεσά τους ήταν και Κρήτες που ζουν στη Μύκονο, εκπρόσωποι των οποίων φορώντας παραδοσιακές κρητικές ενδυμασίες πλαισίωσαν την εικόνα του Αγίου. Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν οι βουλευτές Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού και Φίλιππος Φόρτωμας, ο Δήμαρχος Μυκόνου Χρήστος Βερώνης, ο πρώην Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Σπύρος Αποστόλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Στέλιος Πρίγκος, καθώς και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και της Αυτοδιοίκησης. Κατά το κήρυγμά του, ο Σεβασμιότατος κ. Δωρόθεος ο Δεύτερος, λέει η Σεμνή, αναφέρθηκε στη ζωή και το μαρτύριο του Αγίου Μανουήλ. Τόνισε τη βαθιά σχέση του Αγίου τόσο με την Κρήτη όσο και με τη Μύκονο, σημειώνοντας συμβολικά ότι συνέδεσε τον Ψιλορίτη με την Παραπορτιανή. Στο τέλος της ακολουθίας, ο Σεβασμιότατος απέμνημε το μετάλλιο και την ευαρέσκεια της Ιεράς Μητροπόλεως σε Μυκόνιο για την προσφορά του στην Εκκλησία και τα παρεκκλήσια του νησιού. Την ευθύνη της πανήγυρης είχε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Δήλου και Μυκόνου, πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Πέτρος Μαραγκός, τον οποίον ο κύριος Δωρόθεος ευχαρίστησε και συνεχάρη μαζί με τους επιτρόπους, τους ιεροψάλτες και όλους όσοι συνέβαλαν στην προετοιμασία του εορτασμού. Τίμησαν λοιπόν τον Άγιο Νεομάρτυρα Μανουήλ τον Κρητικό. Παρά την κακοκαιρία στη Μύκονο, αρχιερατική θεία λειτουργία στη Μεγάλη Παναγιά και όπως μας λέει η Σεμνή και οι ανταποκριτές του kiklades.gr στη Μύκονο, η βροχή δεν επέτρεψε τη λιτάνευση της εικόνας του Αγίου.
1: Σπάσαν τα φρένα.
0: Πάμε στα αθλητικά μας. Τριαμβευτικό ξεκίνημα για την Αθλητική Ένωση Μυκόνου με 3-0 επί του Αχαρναϊκού. Μπράβο στους μυκονιάτες. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής η Αθλητική Ένωση Μυκόνου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας του Αχαρναϊκού με 3-0 στην πρεμιέρα του 1ου ομιλού.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Ελασσίρου με τον Μπας Πύργο στο Δημοτικό Στάδιο Ερμόπολης, με τις ομάδες της Ήρας και του Πύργου να μένουν στο στήρο 0-0. Το παιχνίδι, όπως είπε ο ρεπόρτερ του kikladeslive.gr, ο αθλητικός ρεπόρτερ, ο φίλος μας ο Γιώργος, επηρεάστηκε σημαντικά από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ο ρυθμός ήταν χαμηλός στο πρώτο μέρος, με λίγες καθαρές ευκαιρίες μπροστά από τις δύο εστίες. Το παιχνίδι άλλαξε λίγο πριν την ανάπαυλα. Στο 43 ο Φαϊζάλ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Εραμούσπε. Έτσι η Ελασσίρου αναγκάστηκε να συνεχίσει με 10 ποδοσφαιριστές. Το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την Ελασσίρου να κρατά το βαθμό παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με 10 παίκτες σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο.

0: μεγάλο μπράβο και στον Παναξιακό μας. 2-3 κέρδισε εκτός έδρας. Μίλησε η αξώτικη ψυχή.
1: Εσένα που αγαπώ.
0: Ένα μεγάλο μπράβο στην αξώτικη ομάδα.
1: Θα πάω στο
0: Εθνικός Αστέρας, πάνω.

Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν στην ομάδα του Παναξιακού μας. Κέρδισε άξια 2-3 εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι για τη Γάμα Εθνική. Και οι δύο ομάδες πήγανε καλά, οι Κυκλαδίτικες. 3-0 εκτός κέρδισε η Αθλητική Ένωση Μυκόνου. 3-2 εκτός έδρας κέρδισε η ομάδα του Παναξιακού μας. Μπράβο στην Αξά μας. Συνεχίζουμε με αθλητικά, πάμε στο τελικό του μπάσκετ για το Super Cup, όπου ο Φρύλος, η Ολυμπιακάρα, παίζοντας μεγάλο μπάσκετ, πήρε την κούπα, η πρώτη κούπα για τη νέα χρονιά. Ακούστηκε και πάλι το Φρύλε, μπορείς να τα σαρώσεις όλα. Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από το ΠΑΟΚ. Μπράβο στην ομάδα του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. ΠΑΟΚ έπαιξε ωραίο μπάσκετ, μίλησε η μακεδονική ψυχή και κέρδισε δίκαια τον Παναθηναϊκό του Ζέλικο Νομπράντοβιτς. Ο ΠΑΟΚ πήρε το εισιτήριο, έπαιξε στο μεγάλο τελικό, αλλά όταν έχεις το Φρύλο, όταν έχεις την Ολυμπιακάρα, εκεί σκύβεις το κεφάλι, γιατί ο έφηβος δαθνοστεφανωμένος τα σαρώνει όλα. Και ο φετινός Ολυμπιακός θέλει να τα σαρώσει και πάλι όλα. Και στο ποδόσφαιρο κεφάλι, γιατί ο έφηβος δαθνοστεφανωμένος τα σαρώνει όλα. Και ο φετινός Ολυμπιακός θέλει να τα σαρώσει και πάλι

0: την Ελλαδάρα μας, Γερμανία Ελλάδα 0-1. Η Γερμανία έχασε, υποκλήθηκε στο ελληνικό μεγαλείο. Οι γαλανόλευκοι ξέρανε τον Μάσαφτ του Κλοπ και έγραψε ιστορία με χρυσό σκόρερ το Κουρμπέλι και έναν υπέροχο τζολάκι. Ελλαδάρα, ομάδα έγραψε ιστορία. Η φοβερή ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε την τέλεια ληστεία στο Άγκσμπουργκ. Ξέρανε με 1-0 την εθνική ομάδα αυρών της Γερμανίας του διάσημου Γιούργεν Κλοπ και έκανε το 2-2 στη Λίγκα του Νάσιον Λίγκ. Χρυσό σκόρερ για τη γαλανόλευκη ο Δημήτρης Κουρμπέλης το 1974. Επόμενο παιχνίδι με την εθνική Ολλανδία στο γήπεδο Τούμπα Θεσσαλονίκη, στην Σαλονίκη μας, την προσεχή 5η-1η Οκτωβρίου. Άλλη μια εποποιία έγραψε η εθνική Ελλάδος. Η γαλανόλευκη άλωσε το Άγκσμπουργκ με 1-0, υπέταξε την εθνική ομάδα αυρών της Γερμανίας στο πρώτο εντός έδρας μάτς του Γιούργκεν Κλοπ και έκανε το 2-2. Χρυσός σκόρερ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος ξέρανε στο 74 τους Γερμαναράδες και έβαλε φωτιά στους πάνω από 5.000 Έλληνες που βρέθηκαν στο γήπεδο και φώναζαν «Ελάς, ελάς, μπορείς να προκριθείς». Πλέον η εθνική μας ετοιμάζεται για τις δύο εντός έδρας αναμετρήσεις στο δεύτερο όμελο, υποδεχόμενη την 1η Οκτωβρίου την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, 21:45 το παιχνίδι, και την Γερμανία 4 Οκτωβρίου 21:45 στο γήπεδο Τούμπας.
1: Μου σφυρίζει, αν έρθεις μην αργείς.
0: Γερμανία Ελλάδα 0-1. Μπράβο στην Ελλαδάρα μας. Φίλος ακροατής από Μήλο, είμαι ο παδός του Παναθηναϊκού. Μπράβο στην εθνική μας.
1: Είναι χειμώνα.
0: Κύριος Ακουρατής, η εθνική μας έχει μεγάλους παίκτες και αυτά τα παιδιά έχουν μέταλλο, μου λέει. Η εθνική μας μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Μακάρι.

ένας φίλος αξώτης. Μπράβο στην ομάδα του Παναξιακού μας. Εγώ είμαι, μου λέει, Παναξιακός, πάνω απ' όλα αξώτης και Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι ο Παναξιακός μπορεί να παίξει, μου λέει, και στη Super League 2. Όλοι το ευχόμαστε αυτό. Ο Φρύλος θα πάρει double στην Ελλάδα, μου λέει, και μπορεί να φέρει και κάνα Europa League φέτος. Όσον αφορά την εθνική μας, πιστεύω, μου λέει, φίλε Τριανταφυλλίδη, ότι με Ιβάν Γιοβάνοβιτς αυτή η εθνική έχει μεγάλο μέλλον. Έχουμε καλούς παίκτες. Και πιστεύω όταν στρώσει και η ομάδα, μου λέει, λίγο, η εθνική Ελλάδος μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα την εθνική του Ότο Ρεχάγγελ. Όλοι το ευχόμαστε και όλοι στηρίζουμε τις εθνικές μας ομάδες. Είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, είτε στο βόλεϊ. Πρώτα οι εθνικές μας ομάδες. Πρώτα οι γαλανόλευκοι και μετά όλα τα άλλα.

0: κι ο Σεύτας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά κι ύστερα σαν ζωγραφιά να φουτώσει η γιορτή.
1: Η Ελλαδάρα μας λοιπόν πέτυχε μια ακόμα σπουδαία νίκη επί των ημερών Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς υπέταξε την εθνική ομάδα ανδρών της Γερμανίας στο Augsburg με 1-0.

από την έναρξη του τουρνουά, ο στόχος της εθνικής μας ήταν να εξασφαλίσει την τρίτη θέση και συνάμα την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία του National League. Ωστόσο, με τα δύο διπλά, κυρίες και κύριοι, κόντρα σε Σερβία και Γερμανία, η συζήτηση πλέον έχει αλλάξει και τώρα η Ελλάς διεκδικεί με αξιώσεις τις πρώτες δύο θέσεις του ομίλου της που χαρίζουν ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης συγχαίρει την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών για αυτή τη μεγάλη της επιτυχία και με τη Σερβία αλλά και με τη Γερμανία και μάλιστα εκτός έδρας, κυρίες και κύριοι.

Σοκαρισμένη η Γερμανία από την ήττα τους. Και ο Δημήτρης Κουρμπέλης πραγματικά ένα πολύ όμορφο γκολ. Το ντεμπούτο του Κλοπ του το χάλασε η Εθνική Ελλάδος.

0: είμαστε.
1: Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. 10 και 55 πρώτα λεπτά από τη φθινοπορεινή Νάξο μας. Για όλες τις φθινοπορεινές Κυκλάδες μας, το φθινόπωρο είναι εδώ. Και ήδη τα φύλλα έχουν αρχίσει και κυτρινίζουν, κυρίες και κύριοι. Έβλεπα στο κτήμα μου, έχω κάτι σικές. Ήδη τα φύλλα στις σικές έχουν αρχίσει και κυτρινίζουν. Έχουν αρχίσει να πέφτουν και στις ροδιές αλλά και σε άλλα δέντρα. Το καλοκαίρι αποτελεί πλέον παρελθόν. Το κυτρίνισμα των φύλων, το πέσιμο των φύλων ήδη έχει αρχίσει.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

Γρήγορης εκπομπής. Καλημέρα και κλάδες. Στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες συσκευές τηλεοράσεων. Από την πιο μικρή συσκευή έως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Στο κατάστημα Μαρούλης. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλετε, όσο νιντζόν τηλεόραση θέλετε, από τις μικρές για το ξενοδοχείο σας, τα δωμάτια σας, μέχρι τις πολύ μεγάλες σινεμά τηλεοράσεις για την καφετέρια σας και ρεσεψιόν του ξενοδοχείου σας. Στο κατάστημα Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Ανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Κανένα.

πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που και αυτά είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Πρωινές δεν έχουμε, πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Κτίρια, βόμβες στις γειτονιές μας.

Απογευματινή στην εφημερίδα Τα Νέα. Βαρέα και αμφιγεινά, νοσηλευτές όλοι εγκύκλειος. Τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις απαντήσεις για το φυσικό αέριο. Και φεύγω...

0: Λοιπόν, ο ελεύθερος τύπος, ο οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο, τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, 20 συν 5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Κυριάκος Μητσοτάκης, κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση. Ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα μέσα στη Γερμανία. Η εφημερίδα Μανιφέστο, από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στη κβαντική ιατρική. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα θέλουμε να είναι μια χώρα γεφυροποιός και όχι ήρην και όχι ταραχοποιός. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Πανανία.
1: Το μας φιλί είχε κάτι από...
0: Αναφέρεται στη μεγάλη
1: και μια τρέλα που δεν έχει...
0: συναυλία της Άννας Βύση. Χάος, κρίσης, πανικού, λιποθυμίες.
1: Πέλα, ήταν με μια στέλα παιδική σου κόλλη.
0: Κόντρα νιος, νοικοκύριδες και κακομύριδες.
1: Χαμηλά λόλα μαζί σου και...
0: SOS για το 80% των κτηρίων στην πλάκα. Άμεσους ελέγχους ζητούν οι ειδικοί. Γράφει η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Εστία. Το θέμα καλωδίου Ελλάδος-Κύπρου. Ελεύθερη ώρα.
1: Η πρώτη μας φορά.
0: Καποδίστριας, η δολοφονία που άφησε στη μέση την επανάσταση.
1: Και αλκοόλη δεύτερη φορά.
0: Πολιτικάλ, ηλεκτροπληξία τους λογαριασμούς. Τι ανεβάζει στα ύψη το ρεύμα.
1: Πιο χαμηλά λόλα, πιο χαμηλά λόλα. Μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει σειρά.
1: Μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά.
0: Παιδιά παρατημένα σε ιδρύματα. Η εφημερίδα Σταρ. 95.000 θεατές εκτόξευσαν στα ύψη τον τραπεζικό λογαριασμό της απόλυτης, της Άννας Βύση. 2 εκατομμύρια ευρώ τσέπωσε η Άννα Βύση. Ο αστρονομικό τζίρος και τα εκατομμύρια ευρώ που πέρασαν από τα ταμεία. Η απουσία του Καρβέλα, πρώτη φορά εδώ και χρόνια από τη σκηνή. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. 95.000 κόσμου αποθέωσαν την Άννα Βύση. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Έτσι ρε Ελλαδάρα, 0-1 μέσα στη Γερμανία. Κόκκινος πρωταθλητής. Έπος από τα γαλάζια Πάντσερ. Πώς τον σπορ. Υποκληθείτε και έχει φωτογραφία τους παίκτες της εθνικής μας. Ώρα για σπορ. Ελλαδάρα ομαδάρα. Λάι σπορ. Ψυχάρα παλάρα ομαδάρα.
1: Όταν είχε μάθει πως είσαι αλκοολική. Πιο χαμηλά λόλα, πιο χαμηλά.
0: Οικονομικές εφημερίδες είναι αυτεμπορική. Αφρόκρεμα των εισηγμένων του ένα δις.

πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Χιλιάδες κόσμου λοιπόν αποθέωσε χθες την αναβίση. Εγώ αναρωτιέμαι, από τη μια λένε κάποιοι ότι πεινάνε και από την άλλη εγώ βλέπω όπου και να πας, σε όποια ταβέρνα και εδώ στην Άξο και στις Κυκλάδες και σε όλη την Ελλάδα, θέση δεν βρίσκεις, στα μαγαζιά δεν βρίσκεις, τα πάντα γεμάτα, αφού πεινάνε, τα καράβια γεμάτα, τα μαγαζιά γεμάτα, τα ξενοδοχεία γεμάτα, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια γεμάτα. Γίνεται στην Αθήνα μια συναυλία, 95.000 κόσμος πάει να ακούσει την αναβίση. Αν πεινούσαν όλοι αυτοί, κυρίες και κύριοι, όπως μας λένε κάποιοι έτσι, πώς γίνεται και διακινείται τότε τόσο χρήμα? Ότι υπάρχουν και άνθρωποι φτωχοί και άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε, βεβαίως. Αλλά αυτοί πόσοι είναι?

τρία σημαντικά θέματα που αφορούν τις υποδομές και την καθημερινότητα στην Άξο μας, περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Άξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δεύτερο θέμα, καθώς αφορά την ήδη χρηματοδοτημένη νέα μονάδα αθαλάτωσης στην Άξο μας, δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού. Για το έργο έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1.800.000 ευρώ και πλέον η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου μας καλείται να εγκρίνει τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Στην ίδια συνεδρίαση έρχεται και το έργο για την κατασκευή ξυλοπεζόδρομου στην παραλία του Αγιώργη, με την Επιτροπή να καλείται να εγκρίνει τα τέφη, τους όρους της διακήρυξης και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Το τρίτο θέμα με ενδιαφέρον για τη χώρα αφορά την αναζήτηση χώρου στάθμευσης οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου. Πρόκειται να καθοριστούν οι όροι μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση του ακινήτου. Συνολικά στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 11 θέματα, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων άνω των 55 ετών της ΔΥΠΑ, η χορηγή αυτόματου αρδευτικού συστήματος στο πρώτο επαλνάξου, καθώς και διαγραφές οφειλών ίδρυυσης και αποχέτευσης. Τις καλημέρες μας στο Δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό.

έχουμε σύντομα Lidl στην Άξο, λένε οι πληροφορίες μας. Μάλιστα εκεί έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες.

Συνάντηση του Δημάρχου του Δήμου Σιδερμόπολης, του Αλέξη Αθανασίου, με το νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το Φώτη το Μάγκο. Το μεταφορικό ισοδύναμο, η αντιμετώπιση της λειψιδρίας μέσω αφαλατώσεων, η προστασία του κτηριακού αποθέματος της Ερμούπολης και η διάσωση του φάρου στη Δίδυμη βρέθηκαν στην ατζέντα της συνάντησης του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου με το νέο

Παρατήρα καθώς το Δήμαρχο Σύρου Ερμούπολης και τον κύριο Μάγκο συνδέουν χρόνια φιλίας και αμοιβαίας εκτίμησης από όταν ο κύριος Φώτης Μάγκος ήταν Δήμαρχος Λειψών. Στο τέλος της συνάντησης ο Δήμαρχος Αλέξης Αθανασίου έδωσε στον κύριο Μάγκο

και τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στο έργο του λιμενικού σώματος και στη διαχείριση του μεταναστευτικού, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στη Real News και τοποθετήθηκε για τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ακρίβεια.

Την πρόσκληση προς νάξιους οικαστικούς δημιουργούς, επαγγελματίες και ερασιτέχνες μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM απευθύνει η Ομοσπονδία Αναξιακών Συλλόγων προκειμένου να συμμετάσχουν με έργα τους στην ομαδική έκθεση που διοργανώνει με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυσή της. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στον εκθεσιακό χώρο στο ΑΤΟΥ Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη του Δήμου Γαλατσίου στη Χρήστου Καψάλη 14-16 Κερεθύμνης και θα διαρκέσει από 21 έως τις 28 Νοέμβρη.

ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός του Αιγαίου μας. Και μην ξεχνάτε, όπου Νάξιος και Άξιος, όπου Άξιος και Νάξιος. Πάρα πολλά τηλέφωνα έχουμε και στην εκπομπή, όπως και στο site, το kikladeslive.gr. Ευχές στο Γιάννη το Βρούτσι να του ζήσει η κόρη, η οποία παντρεύτηκε, κυρίες και κύριοι, τον εκλεκτό της καρδιάς της, έναν υπέροχο άνθρωπο και έναν υπέροχο επιστήμονα, Κυκλαδίτη, αμβριώτη.

τότε μαζί μας στο kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το site που δίνει φωνή στη φωνή σου, δύναμη στη δύναμή σου. Το site που σε ενημερώνει για όσα γίνονται την ίδια στιγμή σε οποιοδήποτε μεγάλο ή μικρό κυκλαδονήσι. kikladeslive.gr, το επαγγελματικό, το επίσημο, το πιστοποιημένο από το Υπουργείο site των νησιών μας.

Στο Συριανό αθλητή και επί σειρά ετών πρωταθλητή Ελλάδος της σφαιροβολία Γιάννη Βασιλόπουλο υποδέχθηκε στο Δημαρχείο της Ερμούπολης ο Δήμαρχος Ήρου Ερμούπολης κύριος Αλέξης Αθανασίου.

0: τοπικό των παιδικών και βρεφικών σταθμών. Στην προσθήκη 8 νέων θέσεων για σταθερό προσωπικό, παιδαγωγικό και λοιπόν στους 4 παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς της Σύρου προχωράει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και ο Δήμαρχος Αλέξης Αθανασίου βάσει του νέου κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε στη καταπράσινη Άνδρο για ανδριώτικα νέα. Η αποκατάσταση της ιστορικής οικίας του Θεόφιλου Καΐρη στη χώρα της Άνδρου και η μετατροπή της σε οργανωμένο χώρο πολιτισμού και εκπαίδευσης περνάει πλέον στο στάδιο της υλοποίησης.
1: Στα αυτιά μου τη φωνή, στα δάχτυλα έχω χάσει το λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τάστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια. Και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου. Τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως. Θα είχαμε σωθεί.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

χορηγός εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα, σύγχρονη, ευρωπαϊκή, ντιζαϊνάτη κουζίνα με έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οι ειδικοί έρχονται στο χώρο σας, συζητούν μαζί σας τις ανάγκες σας και τα θέλω σας. Και μέσα σε λίγες εβδομάδες, με πολύ καλή τιμή, έχετε μια μοντέρνα, σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 22850 22588 6944 358933 και 6970 355 535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μια καλημέρα είχαμε από την αγαπημένη Κίμολο. Έβρεξε πολύ, μου λέει και εδώ κύριε Τριανταφυλλίδη. Κιμολιάτικες καλημέρες. Καλημέρα, καλή βδομάδα στην Κιμολό μας.

9 ματιά στον κόσμο, η Ρωσία απειλεί διαστόματος του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Λαυρόφ. Αν η Ευρώπη επιτεθεί, λέει, ο πόλεμος θα είναι διαφορετικός και σύντομος.

γενικά για την πολυκατοικία στην Πλάκα ξεκίνησε η διαρροή φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, με το μπόιλερ και την κουζίνα να μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Οι αρχές έχουν διαπιστώσει ότι η εγκατάσταση φυσικού αερίου υπήρχε μόνο στο δεύτερο όροφο. Στον πρώτο όροφο ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει το 2021 την κατάργηση της εγκατάστασης στο χώρο όπου λειτουργούσε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στο δεύτερο όροφο, συνδεδεμένες με την εγκατάσταση φυσικού αερίου, ήταν το μπόιλερ στο μπάνιο, το οποίο βρισκόταν στο κέντρο του ορόφου, η κουζίνα και ένα ενεργειακό τζάκι. Από το τελευταίο έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία, αλλά να ζητούνται κομμάτια και από τα άλλα δύο για να ερευνηθεί το ενδεχόμενο η διαρροή να υπήρξε σε μία από τις δύο συσκευές. Παράλληλα αναζητούν και ερευνούν την εγκατάσταση, τα σχέδια αλλά και τα στοιχεία που θα δείξουν αν η εγκατάσταση στον τρίτο είχε γίνει πάνω σε παλαιότερο δίκτυο φωταερίου. Επίσης ερευνούν τυχόν φθορές, διαβρώσεις ή αστοχίες που μπορεί να συνδέονται με τη διαρροή. Οι αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η κεντρική εγκατάσταση ήταν μία από τις παλαιότερες των Αθηνών και εκτιμάται ότι χρονολογείται από το 1995 όταν ψηφίστηκε η σχετική νομοθεσία στην

0: οι γυναίκες πίσω κρύβονται.
1: Πέθανε η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών.
0: Παζάρια της λοφόρου οι αστυνόμοι, οι πλούσιοι επαρχιώτες μηχανόβοι.
1: Σπάχτη η πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία. Σε απόγνωση η ένικη. Το εκβιαστόν ανέλαβε την έρευνα. Απίστευτες εικόνες καταστροφής στα διαμερίσματα. Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε τριώροφη πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, η οποία ξεκίνησε από το κατάστημα καφέ στο Ισόγειο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα σε καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Κασταμονής και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις, μετατρέποντας σε στάχτη και από καΐδια σχεδόν ολόκληρο το κτίριο. Εικόνες και βίντεο από το σημείο. Είδα φλόγες, λέει ένας, έξω από το υπνοδωμάτιο, άρχισα να φωνάζω. Ενώ μια γυναίκα ούρλιαζε φωτιά, ακούστηκαν και τρεις εκρήξεις. Τι να πω, κυρίες και κύριοι.

Έχουμε και το οικολογικό έγκλημα που αποκαλύφθηκε στον Κηφισό στην Αθήνα. Ρίχνανε τα μισά απόβλητα στο ποτάμι και τα άλλα μισά τα βάφτιζαν βαφρολίματα.

Γεωργιάδη την είδηση ότι το ψηφιακό εργαλείο MedWatch, με το οποίο ελέγχονται οι γιατροί για τις διαφημίσεις και τις αναρτήσεις που κάνουν στα social media, έχει στα ευρήματά του και τη Μαρία Καριστιανού, έδωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως εξήγησε ο Υπουργός Υγείας, η κυρία Καριστιανού ελέγχεται, όπως οι άλλοι συναδελφοί της, όχι εκδικητικά, διευκρινίζοντας ότι τυχόν ποινές θα τις αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Και η κυρία Μαρία Καριστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό. Οι γιατροί θα κρίνουν αν μπορεί να βλάψει ένα παιδί, πρόσθεσε ο κύριος Γεωργιάδης, καθώς μετά τα γεγονότα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή. Όσον αφορά το πολιτικό, μέχρι πριν ανακοινώσει το κόμμα ήταν σαν Ολύμπια θεότητα. Όταν λέγαμε για κβαντική ιατρική έπεφταν χιλιάδες να την υπερασπιστούν και αυτοί που την αποθέαναν τώρα μας λένε γιατί δεν την ελέγχουμε, κατέληξε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τη

0: Μια καλημέρα στο δήμαρχό μας, στο Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα, δήμαρχε.
1: Μέσα στα ρούχα μου σε κρύβω σαν φωτιά.
0: Μου έδωσε τσία, μου είπε να τρώω μακαρόνια με ζέα για να μην πάθω καρκίνο όπως ο πατέρας μου. Νέα καταγγελία για τη γιατρό, την κυρία Γάκα, και το ιατρείο της Καρνεάδου.

0: τραβάμε. Δέκα χρόνια από το πραξικόπημα στην Τουρκία και την άγνωστη ιστορία των 8 Τούρκων αξιωματικών που ήρθαν στην Ελλάδα.
1: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό.
1: Όλες του παραδείσου.
0: Έχουμε και τον κύριο Κασιδιάρη, ο οποίος πλέον είναι ελεύθερος, ο οποίος δίνει συνεντεύξεις. Ωραία. Και ο οποίος στηρίζει το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων έδωσε στη δημοσιότητα και την ιδρυτική διακήρυξη.
1: Έρχονται
0: του κόμματος αυτού.
1: Απ' τα δάση και μια φωτιά να μας δικάσει. Μέσα στο πύρινο της χνότο, από τον έσχατο στον πρώτο, έλα και πάρε.
0: Πόσα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται? Η κυρία Λατινοπούλου,
1: στο...
0: ο κύριος Βελόπουλος,
1: στις εκβολές του παραδείγματος,
0: ο κύριος Νατσιός, κυρία Μαρία Καριστιανού.
1: Από το σπίτι, ξανά σε δρόμους και πλατείες.
0: Μαντώνης θέλει να κάνει και αυτός κόμμα ο Κακομοίρης για να μας σώσει.
1: Στο

Σώμα Συμμαχία Ελλήνων που στηρίζει ο κύριος Κασιδιάρης. Όλοι να μας σώσουν θέλουν, κυρίες και κύριοι. Στο σταυροδρόμι. Από αυτούς τώρα ποιος θα μας σώσει, τι να σας πω, δεν ξέρω.

θέλουν να γίνουν πολιτικοί αρχηγοί, όλοι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί, κυρίες και κύριοι. Τελικά η κυρία Καρισιανού δίνει μάχη για να μπει στη Βουλή. Από εκεί που έδινε μάχη για να μπει στο Μαξίμου, τώρα δίνει μάχη για να μπει στη Βουλή. Αν δεν μπει, λέει, θα φύγει από την Ελλάδα. Μη μας το κάνεις μαράκι αυτό και σε χάσουμε. Και τι θα γίνουμε.

0: βάλω το γάτο μου να κλαίει. Έτσι και φύγει το μαράκι.
1: Τίποτα να κάνω, τίποτα να πω.
0: Μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2026. Η τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Αφού και αυτός ετοιμάζεται σε λίγο να μας κουνήσει μαντήλι, όπως θα μας κουνήσει και η Μαρία Ικαριστιανού.
1: Μα πως φεύγουν οι μέρες.
0: Που σαν κβαντική που είναι, ήθελε λέει να γίνει και αυτή πρωθυπουργός. Θα μου πεις, εδώ θέλει ο Βελόπουλος, εδώ θέλει ο Νατσιός, εδώ θέλει να γίνει η Αφροδιτούλα, εδώ θέλει να γίνει ο Αλεξάκης, ο Ανδρουλάκης. Γιατί να μην θέλει και το μαράκι να γίνει. Καρέκλα της εξουσίας, η Μερσεντές, και να είσαι πρωθυπουργός.
1: Δεν μου μένει τίποτα. Κι όμως αγαπάω.
0: Ο συγχωρεμένος ο πάπους μου, ένας παλιός Συριανός, ναυτικός και βοσκός, μου λέγε, παιδί μου, και με το συμπάθειο που θα το πω πιο εκβενισμένα,
1: ρίξε μια βουτιά.
0: Τα μεταξωτά βρακιά φαίνε και μεταξωτούς πισινούς. Με κεραλιφές, με τον Αντώνη και το γυνάτι του. Και όλα αυτά ο λαός δεν τσιπάει. Θυμίζουμε ότι και η σημερινή εκπομπή ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και ανοιχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Ναξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα και στο kiklades.gr και εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, με ευχές για τον βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, που πάντρεψε την καλή του την κορούλα, την Νίκη. Να του ζήσει, να του ζήσει και από μας. Υπουργέ μου, να σου ζήσει, αδερφέ μου, να σου ζήσει η καλή σου κόρη. Δεν υπάρχει απορροότερο πράγμα για ένα πατέρα να παντρεύει την κόρη του. Το έχω ζήσει δύο φορές, το έχω γευτεί δύο φορές και καταλαβαίνω τον αδερφό μου, τον Γιάννη τον Βρούτσι.

Ένα μπράβο και στην Ελλαδάρα μας. 0-1. Καταλάβανε οι γερμαναράδες τι σημαίνει Ελλάδα. Όπως και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η δημοκρατική Ελλάδα τα βάλε με την ναζιστική Γερμανία και τους δώσαμε και καταλάβανε έτσι και χθες το βράδυ μέσα στο σπίτι τους, μέσα σε γερμανικό έδαφος, οι γερμαναράδες του διάσημου κυρίου Κλοπ κατάλαβαν τι σημαίνει Ελλάδα από αυτά τα Ελληνόπουλα που παίξαν ωραία μπάλα με τη γαλανόλευκη στο στήθος.

Ένα μεγάλο μπράβο και στην ομάδα του Παναξιακού μας. Στην Κεσαριανή 3-2 εκτός έδρας κερδίσαμε. Μπράβο, μπράβο στον Παναξιακό μας. Και οι ελπίδες μας είναι ότι ο Παναξιακός μπορεί να ανέβει και στη Super League 2. Παναξιακέ, μπορείς να ανεβείς. Λέμε όλοι εδώ από το σταθμό του Μαρούλη, από τη ραδιοφωνία και

τούτα και μετάλλα και με εκείνα και μετάλλα. Μια ακόμα εκπομπή. Καλημέρα Κυκλάδες, έφτασε στο τέλος της. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που ήμουν στην επιμέλεια και στην παρουσίαση του Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό σας μεσημέρι, καλή σας εβδομάδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού πρώτα ο Θεός για αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί. Από τη Σεμνή, από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλό σας μεσημέρι και καλή σας εβδομάδα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, όλα δεξιά.

0: FM στέρεο.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρ Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Υπάρχει λόγος που το δερμάτινο τζάκετ επιστρέφει κάθε φθινόπωρο. Διαχρονικό κουλ και εξαιρετικά ευέλικτο, μπορεί να φορεθεί από το πρωί ως το βράδυ και να δώσει χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση. Για ένα effortless καθημερινό look, συνδυασέ το με ένα λευκό t-shirt, straight leg jeans και sneakers. Αν θέλεις κάτι πιο polished, φόρεσέ το πάνω από ένα πλεκτό φόρεμα ή με tailored παντελόνι και loafers. Το Bomber έχει περάσει πλέον από το streetwear στην καθημερινή γκαρντερόμπα και αποτελεί μία από τις πιο cool επιλογές για το φθινόπωρο. Η cropped εκδοχή μπορεί να αναδείξει ένα ψηλό μεσοπαντελόνι, ενώ ένα oversized bomber δημιουργεί αμέσως ένα πιο relaxed αποτέλεσμα. Συνδύασέ το με wide leg jeans, basic top και chunky sneakers ή κάνε contrast φορώντας το με μια θηλυκή midi φούστα. Για τις ημέρες που θέλεις κάτι πιο κομψό, το tailor jacket ή ένα blazer είναι απαραίτητο. Ένα σακάκι με ελαφρώς oversized γραμμή μπορεί να φορεθεί τόσο στο γραφείο όσο και σε μια βραδινή έξοδο, ενώ λειτουργεί εξαιρετικά και ως εναλλακτική στο κλασικό παλτό.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Τι κάνετε, κύριε Λιανέ, πώς είστε?
1: Τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου,
0: Ναι, μέχρι τη μέση.
1: Ναι, εντάξει, επειδή είναι τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου,
0: τι να κάνουμε τώρα. Πρώτη.
1: Ναι, εδώ πρώτες είμαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3. Και όλα, να δούμε τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, μην αγχώνεστε. Εντάξει, παίζουμε και λίγο με τα κουμπάκια, αλλά είναι χρήσιμα και αυτά. Γενικά, ρε παιδί μου, παίζουμε κουμπάκια εδώ. Τι να κάνουμε, εγώ παίζουμε κουμπάκια κυρίως. Μ' αρέσουν αυτά.
0: Ναι.
1: Και η Μαντό του Νάρα είναι από την άλλη πλευρά, την ακούσατε άλλωστε. Ο Νικό Μιλάνο είναι εδώ.
0: Από την άλλη πλευρά.
1: Από την άλλη πλευρά, ναι. Μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά, δεν έχει σημασία.
0: Τα μικρόφωνα.
1: Εδώ είμαστε, ναι. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τον γνωστό τρόπο, είτε μέσα από το φάτσο βιβλίο. Μαντό του Νάρα, λατινικού χαρακτήρε, Νικό Μιλάνο ελληνικού. Mm-hmm. Είτε μέσα από το Instagram, Αδαμαντία του Νάρα και Νάκου Σπρε. Τώρα για τα άλλα, θα τα βρει η επιστήμη 2285-024-926 και σήμερα είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
0: Σεπτεμβρίου και είναι μια μέρα η οποία έρχεται μετά από μια δυνατή βροχή.
1: Ναι, καλή
0: βροχή. Ήταν πάρα πολύ καλή βροχή. Ιδιαίτερος για τα ορεινά που έριξε πόσα χιλιοστά, είπαμε.
1: Όχι, δεν έριξε πάρα πολλά στα ορεινά, μην νομίζεις.
0: Α, περισσότερα έριξε εδώ.
1: Ναι, εδώ έριξε περισσότερα.
0: Τι λες,
1: απλά είχε κάτι απότομα ξεσπάσματα τα οποία δημιούργησαν ζητηματάκια.
0: Κατηγουρίνια.
1: Ναι. Παραδείγματος χάρη στα Λιαρίδια έριξε γύρω στα 30 χιλιοστά, αλλά η ένταση που έδινε ήταν στα 100 χιλιοστά την ώρα.
0: Κάτι που έγινε και στη Σύρο και γι' αυτό
1: ήταν στα 80 και τελικά πήγε στα 50. Δημιούργησε αρκετή, όπου βρήκε δηλαδή χώρο, εκτονώθηκε. Και καλό είναι αυτό που έγραψε και ο κ. Βουτσίνος, καλό είναι να το κάνουν όλοι. Ο κ. Βουτσίνος είναι ο αντιδήμαρχος τουρισμού τη Σύρου, ότι καλό είναι να τα πιάσουμε τα φρεάτια από την αρχή, γιατί πλέον δεν ξέρεις πότε τι γίνεται.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, ναι, αυτό πρέπει να γίνεται νωρίς, γιατί δεν ξέρεις πότε θα σε βρει το καιρικό φαινόμενο, έτσι όπως έχει γίνει και η κατάσταση. Πέρυσι, ας πούμε, τέτοια εποχή, ήμασταν ακόμα με τα μαγιουδάκια μας και κάναμε μπάνιο.
1: Καλά, και τώρα με τα μαγιουδάκια.
0: Φέτος κάποιοι ελάχιστοι, οι τολμηροί, είναι με τα μαγιουδάκια τους και κάνουν μπάνιο. Φέτος, από ό,τι φαίνεται και η θερμοκρασία έχει πέσει νωρίς και δεύτερη βροχή μέσα στο χρόνο, το νέο, ας πούμε, υδρολογικό έτος. Είναι η δεύτερη βροχή που έχει πέσει. Εντάξει, μακάρι ο χρόνος. Ναι, ήταν εντάξει, αμελητέα ποσότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να δούμε πολλές βροχές φέτος. Αλλά να μην δούμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Να μην δούμε αυτές τις τις δυνατές καταιγίδες που καταγράφονται σε μικρό χρονικό διάστημα και δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Δυστυχώς δεν μπορείς να το αποφύγεις, γιατί πολύ απλά έχουμε μπει σε μια κλιματική αλλαγή με πολλές αλλαγές. Άρα τα παλιά καλά σκηνικά που είχαμε δεν μπορούμε να τα ξαναδούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να έχει μια βροχή, 2-3 ώρες, έτσι να τώρα πλέον θα είναι μπουρνάκια.
0: Μπορεί και να αλλάξει αυτό. Γιατί
1: όπως... δεν αλλάζει. Τώρα πηγαίνει προς τα χειρότερα.
0: Όπως έλεγες τις προάλλες. Κάνει κύκλους όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, απλά αλλάζει η ένταση και ο τρόπος με τον οποίο πέφτουν οι βροχοπτώσεις.
0: Ναι.
1: Ναι, υπό βλέμμα.
0: Υπό βλέμμα.
1: Ναι,

0: Τα σάξαμε, ναι.
1: Τα σάξαμε.
0: Τα σάξαμε, ναι. Τίποτα, κάνουμε κάποιες διορθώσεις εδώ, γιατί.
1: Ναι, τα σάξαμε.
0: Το ΔΔΕ μας έχει αλλάξει λίγο τα φώτα, οπότε πρέπει.
1: Εντάξει,
0: να
1: μιλήσουμε για το ΔΔΕ.
0: Πρέπει να προστατεύσουμε λίγο περισσότερο.
1: Οπότε θα μιλήσουμε λίγο αργότερα γι' αυτό.
0: Να πάρουμε και καμιά κονσόλα καμιά μέρα στα χέρια, όχι.
1: Αυτό που πάντως μου άρεσε είναι μια είδηση την οποία την έχω δει από εδώ και μερικά λεπτά και έχω μείνει λίγο speechless. Λοιπόν, τη Volkswagen την ξέρετε, έτσι, την Audi την ξέρετε, ωραία. Λοιπόν, ανακοίνωσε χθες ή σήμερα, σήμερα μάλλον, ανακοίνωσε χθες ότι ανακαλεί 2,8 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα σε βίδα του συστήματος διευθύνσεως.
0: Έχει λασκάρει βίδα δηλαδή.
1: Έχει λασκάρει βίδα. Μιλάμε για αυτοκίνητα Volkswagen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran και Candy, καθώς και το Audi Q3.
0: Την γλίτωσα.
1: Ναι. Είναι 2,1 εκατομμύρια όσα έχουν σχέση με τη Volkswagen και 694.000 όσα έχουν κάνει με την Audi. Το πρόβλημα είναι, αυτά περιλαμβάνουν όσα αυτοκίνητα έχουν κατασκευαστεί από 24 Σεπτεμβρίου του 2013 έως την 1η Ιουλίου του 2024. Για το Audi Q3 το διάστημα είναι 2017-2024.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα όμως είναι ότι εμπλέκονται και αυτοκίνητα όπως είναι Seat και ποιο είναι το άλλο, ένα λεπτό, και Skoda. Η Seat μάλιστα επιβεβαίωσε ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Ναι. Περιμένουν τη Skoda, που σημαίνει ότι θα φτάσουν τα 4 εκατομμύρια παγκοσμίως.
0: Αυτά λοιπόν πρέπει να αλλάξουν βίδα.
1: Αυτά, ναι. Το αστείο με τη βίδα είναι ότι το βρήκανε μέσα από ένα έλεγχο ποιότητας που γίνεται κατά καιρούς. Το ευχάριστο είναι ότι δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό με τραυματισμό ή ηλική ζημιά με τη βίδα. Αλλά η υπάρχουσα βίδα λέει αντικαθίσταται με νέα αυξημένη αντοχή στη διάβρωση. Είναι περίπου μία ώρα και θα γίνει και δεν υπάρχει χρέος για τον ιδιοκτήτη. Απλά όπως έγινε η όλη η έλεγχη, διαπίστωσαν ότι υπό συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες και ύστερα από πολυετή χρήση η συγκεκριμένη βίδα διαβρώνεται και κυρίως μέσω υγρασίας ή από αλάτι.
0: Χρησιμοποιείται υγρασία
1: και μπορεί να σπάσει η βίδα, ναι. Οπότε χάνει τελείως το αυτοκίνητο τη διεύθυνσή του.
0: Μάλιστα.
1: Τον έλεγχο διεύθυνση.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την, ναι, και με την Κοσμοκάρ. Μπράβο, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τους αερόσακους. Ναι. Αυτή νομίζω η αερόσακη δεν είναι θέμα ανάκληση. Είναι θέμα ότι πρέπει για να τα χτάγουν κάποια διαστήματα να φτιάχνουν,
0: νομίζω,
1: να χρησιμοποιούνται.
0: Νομίζω, κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπήρξε.
1: Τέλος πάντων. Όσοι είναι πάντως, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κοσμοκάρ και με την Audi. Υπάρχουν τα τηλέφωνα που μπορείτε να βρείτε. Και το βασικό είναι πάντως να κάνετε ένα έλεγχο στον αριθμό πλαισίου, ώστε να δείτε αν ισχύει ή όχι και μετά να προχωρήσετε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όλα τα αυτοκίνητα.
0: Μπορεί και να μην χρειάζεται.
1: Είναι, μπορεί και να μην χρειάζεται, ναι.
0: Ναι, εντάξει, μικρό το κακό.
1: Εντάξει.
0: Μικρό το κακό. Πας, το αλλάζουν, μία ωρίτσα παίρνει και τελείωσε η ιστορία. Οκ. Mm-hmm. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, 14 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Στην ειδησιογραφία της ημέρας πολλά και ενδιαφέροντα. Αυτό που έγινε στη Νέα Ιωνία με την φωτιά που ξεκίνησε από καφετέρια και επεκτάθηκε μετά σε πολυκατοικία, στα διαμερίσματα πολυκατοικία. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό. Πρόλαβαν οι άνθρωποι δηλαδή και βγήκαν έξω και μάλιστα ήταν νωρίς το πρωί όλο αυτό το σκηνικό. Όλα όσα βλέπουμε με την πτώση του κτηρίου στην πλάκα, δυστυχώς 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και είναι τραγικό όλο αυτό. Τώρα βέβαια που οφείλεται δεν ξέρω, ακόμα δεν ξέρουν ούτε οι έρευνες συνεχίζονται.
1: Εντάξει, με το θέμα είναι ότι γίνεται
0: κουβέντα.
1: Δεν ξέρω
0: τώρα, φυσικό αέριο,
1: γίνεται,
0: με, από κάποιο, ναι, άκουγα μάλλον το πρωί ότι ίσως να ευθύνεται και ένας ταχυθερμοσύφωνας, κάτι τέτοιο.
1: Ναι,
0: θα δούμε, θα δούμε.
1: Εντάξει, οι κασίες υπάρχουν, έχει κάνει μια πολύ ωραία ανάρτηση ο κύριος Χάλαρης, που είναι αρμόδιος για αυτά, δηλαδή έχει σχέση ο Μιχάλης, που εξηγεί κάποια πράγματα για το πώς έγινε ή δεν έγινε. Απλά θα κρατήσω αυτό που αναφέρει ο κύριος Τριανταφύλου, Ο Μιχάλης, πρώην μηχανικός σε πλοία, πρώτος μηχανικός σε πλοία, όπου με αφορμή το ατύχημα που έγινε με το Carrier, ναι, το 2, mm-hmm, λέει: παιδιά, χαλαρώστε λίγο, αφήστε να σχολιάζετε από το, σταματήστε να σχολιάζετε από το πληκτρολόγιο, όλοι εσείς, κάτι, να δούμε πρώτα τι έχει συμβεί και μετά μπορούμε να σχολιάζουμε. Να. Είναι γιατί αρκετές φορές τα όποια σχόλια γίνονται ενδεχομένως να λειτουργούν και αρνητικά, ακόμα και σε αυτούς που κάνουν τους ελέγχους. Δηλαδή να επηρεάζονται από κάποια πράγματα που μπορεί να διαβάζουν οτιδήποτε. Άρα λοιπόν καλό είναι όλοι να είμαστε λίγο προσεκτικοί για να δούμε τι ακριβώς.
0: Καλά, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ, γιατί στον κόσμο των social media δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κάποιος πληκτρολόγιο μπροστά του. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις αυτών που έχουν πληκτρολόγιο μπροστά τους και social media λογαριασμούς να μην σχολιάσουν κάτι. Και δεν είναι κακό να σχολιάζουμε. Το θέμα είναι να ασκούμε κριτική κάθε τρεις και λίγο. Δηλαδή από το να κάνουμε την τρίχα τριχιά και ούτω καθεξής. Και το βλέπουμε, δηλαδή η υπόθεση Μαζονάκη, ας πούμε, την ξεχυλώσαμε τελείως. Και δεν μιλάω για τα αίτια που οδήγησαν τον Γιώργο Μαζονάκη στο θάνατο, που εκεί πρέπει να το ξεχυλώσουμε το θέμα, έτσι, για να δούμε πού οφείλεται όλο αυτό και τι έγινε ακριβώς. Αναφέρομαι σε όλα τα υπόλοιπα. Όπως επίσης τώρα για καμιά εβδομάδα, δύο, θα πρωταγωνιστεί η συναυλία της Βύση. Εντάξει, μια πολύ ωραία συναυλία. Η απόλυτη δεν το συζητάμε. Πάρα πολλοί κόσμος, 95.000, υποβροχή, υποαδείξωες συνθήκες. Αποθέωσαν την Άννα Βύση και πολύ καλά έκαναν. Αλλά απ' την άλλη, ρε παιδιά, δηλαδή σε λίγο θα αρχίσουμε να βλέπουμε τι φοράει ο ένας, τι φοράει ο άλλος, τι παραπάνω.
1: Δεν θα το πούμε αυτό.
0: Μετά από κάποιο σημείο δεν κατατάει κουραστικό όμως όλο αυτό.
1: Κουραστικό, αλλά δυστυχώς είναι η απουσία της όρης λογικής μας. Όταν δεν έχεις κάτι να ασχοληθείς.
0: Πήγα να πω τώρα και ποιον ενδιαφέρει. Προφανώς πολύ κόσμο.
1: Κανέναν δεν ενδιαφέρει ουσιαστικά.
0: Ναι, αλλά να, όμως πώς ασχολείται ο κόσμος. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει, αλλά θα πω να δω τι φόρεσε η. Και ταξίδεψε, λέει, η κόρη της Βύση, η Σοφία Καρβέλα, για ένα βράδυ από την Αμερική να έρθει να δει τη μητέρα της. Ωραία, ρε παιδιά, εντάξει, πρέπει να το κάνουμε 5 φορές θέμα. Δεν ξέρω, μερικά πράγματα με ξεπερνάνε.
1: Εγώ θα διαβάσω πάντως την ανάρτηση, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Και εδώ έχει ένα δίκιο, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η Ελλάδα. Την ανάρτηση που έκανε ο Νίκος Μπογιόπουλος χθες, με αφορμή τη συναυλία της Βύση. Συναυλία κυρίας Άννας Βύση, ΟΑΚΑ, 100.000 κόσμος. Τιμές εισιτηρίων από 25 έως 500 ευρώ. Χορηγή από ΔΕΗ μέχρι Coca-Cola. Το κράτος διέθεσε δεκάδες περιπολικά και προχώρησε αλλαγή ωραρίου λειτουργίας μετρό προς διευκόλυνση των θεατών και της κυκλοφορίας. Κλίμα εορταστικό όπου δέσποζε η καλλιτεχνική φιλοσοφία του Καρβέλα. Φεστιβάλ ΚΝΕ, Πάρκο Τρίτσι. 100.000 κόσμο κάθε μέρα, επί 4 ημέρες. Είσοδος ελεύθερη, κουπόνι ενίσχυση 6 ευρώ αν ήθελες. Η χορηγή, εδώ γελάμε. Το κράτος είχε στείλει ένα τροχονόμο και μοναδικό που εμείς είδαμε στην πλατεία Αγίων Αναργύρων για άλλο λόγο. Κλίμα εορταστικό που δέσποζε καλλιτεχνικά η φιλοσοφία του Μίκη, του Λεοντή, του Τόκα, του Ξαρχάκου, του Παπαϊωάννου και πολιτικά εικόνες των 200 της Κεσαριανής. Παρετούμαστε από την ευκολία να μιλήσουν περί των δύο κόσμων και άλλα τέτοια ενίοτε επιδερμικά. Αλλά από την υπογράμμιση του γεγονός ότι τα κυρίαρχα ΜΜΕ δεν είδαν τίποτα από το φεστιβάλ της ΚΝΕ παρά μόνο μερικά δευτερόλεπτα από την ομιλία Κουτσούμπα, ενώ επί διήμερο οι μισές εκπομπές ήταν συντονισμένες με το ΟΑΚΑ, γιατί να παραιτηθούμε, ε? Ναι. Εντάξει, είναι άνευ σχολείου θα λέγαμε, αλλά η αλήθεια
0: αλλά είναι μια πραγματικότητα.
1: Είναι πραγματικότητα. Ανεξάρτητα αν κάποιοι έχουν πολιτική συμπάθεια ή όχι,
0: δεν έχει να κάνει
1: προς το κουκουέ.
0: Ναι, απλά το βλέπεις ως φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι εάν το δει καθαρά πολιτιστικά κάποιος, το φεστιβάλ που κάνει το κουκουέ είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, γιατί έχει εκπληκτικές συναυλίες.
1: Έχει συναυλίες, έχει συζητήσει να γίνουν γενικότερα, έχει να. Κάτι mm-hmm. που μπορείς να αποκομίσεις και σίγουρα είναι περισσότερο επιδραστικό σε σχέση με με μια συναυλία οποιοδήποτε καλλιτέχνη, ακόμα και του κορυφαίου καλλιτέχνη του κόσμου.
0: Να.
1: Οπότε, ναι, εκείνο που ναι, έχει, ότι τα ΜΜΕ δεν είδαν τίποτα το ένα και πολύ το άλλο, αυτό έχει να κάνει με το τι πουλάει τελικά. Και
0: αυτό,
1: πώς...
0: μα, αυτό δε έτσι δεν παίζει.
1: Εμείς οι ίδιοι, ως δημοσιογράφοι και ως ΜΜΕ,
0: προωθούμε
1: πράγματα. Ναι.
0: Νιάου, νιάου.
1: Ναι, αυτό το νιάου, νιάου πρέπει
0: είναι,
1: να το
0: είναι αυτό που μας μαθαίνουν. Μας το είπαν από την πρώτη μέρα στις δημοσιογραφικές σχολές. Από την πρώτη μέρα. Τι πουλάει.
1: Το τρίπτυχο.
0: Ακριβώς. Είναι ένα τρίπτυχο. Τι πουλάει. Και επίσης, όταν δεν έχεις είδηση, που σπανίζει πια αυτό στις μέρες μας. Όχι απλά τη δημιουργείς, φώτισες και την προηγούμενη είδηση.
1: Ναι, το δεν είσαι για τα λεπτά.
0: Είπαμε ότι η Σοφία Καρβέλα ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη και ήρθε να δει μία για ένα βράδυ τη μητέρα της. Η πρώτη είδηση ήταν η συναυλία της Βύση. Έπαιξε την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα δεν πρέπει να φωτίσουμε λίγο την είδηση.
1: Πώς θα τη φωτίσουμε. Την τρίτη.
0: Θα βρούμε. Τι φόραγε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, ποιος ταξίδεψε, ποιος δεν ταξίδεψε, ποιος παρακολούθησε, ποιος πήγε. Ποιο επιστήθεια φίλη, ξέρω εγώ, δεν πήγε.
1: Τι είπανε, τι δεν είπανε.
0: Τι είπανε, τι δεν είπανε. Αυτό είναι ο φωτισμός της είδησης. Ναι, ρε παιδιά, αλλά το θέμα είναι να φωτίσουμε μία είδηση. Αλλά αυτή η είδηση πόσο πρέπει να τραβάει, πόσο πρέπει να τραβάει πια.
1: Λοιπόν, μια που είπες για φως.
0: Και να μην ξεχνάμε άλλες ειδήσεις, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Να μην φωτίζουμε υπερβολικά μία είδηση και αφήνουμε στο σκοτάδι κάποια άλλη.
1: Μην ξεχνάς ότι όλο αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται κάποια πράγματα οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται πίσω από όλο αυτό. Λοιπόν, μια που είπες για φως, να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι με το φως έχουμε ένα θεματάκι. Όχι μόνο τις τελευταίες εβδομάδες, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά ειδικά το τελευταίο 24ωρο.
0: Καλά, χθες ήταν καταπληκτικό αυτό.
1: Ναι, τούτο είχε κατάλαβε.
0: Να σου πω, πραγματικά με έπιασε σπαστικό γέλιο. Και με έπιασε σπαστικό γέλιο, όχι γιατί ρε παιδί μου είχαμε διακοπή ρεύματος κάτι. Θυμάσαι τι σου έλεγα από νωρίς το πρωί, τι ώρα θα κοπεί το ρεύμα. Τι ώρα θα κοπεί το ρεύμα, με τη βροχή, δηλαδή με το που ξεκίνησε η βροχή, ξεκίνησα να λέω αυτό. Τι ώρα θα κοπεί το ρεύμα. Ξεκίνησε κάποια στιγμή να κόβεται το ρεύμα. Αλλά η πλάκα ήταν ότι ήταν τσαφ τσουφ. Μετά από λίγο τσαφ τσουφ. Δηλαδή κοβόταν, επανερχόταν. Κλάσματα δευτερολέπτου. Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ. Δεν ξέρω πόσες συσκευές πραγματικά πήραν στα χέρια ο κόσμος.
1: Πολλές. Και εδώ είναι το ζήτημα.
0: Τίποτα, αυτό το πολλές. Ο Δήμος πρέπει να ενεργήσει.
1: Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε όλοι μαζί. Πρέπει να δούμε. Γιατί. Οκ, καταλαβαίνω. Δηλαδή, πήραν κάποιοι άνθρωποι τηλέφωνο, επικοινωνήσαν μαζί μας και μας ρωτούσαν τι αν ξέρουμε τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση. Με βάση την εικόνα που έχουμε, την. Από τις 11.30 ώρα το πρωί χθες μέχρι και τις 6 το απόγευμα υπήρχαν περιοχές οι οποίες όντως είχαν πρόβλημα.
0: Δεν είχαν ρεύμα.
1: Δεν είχαν ρεύμα. Οι πληροφορίες λένε ότι κάπου υπήρχε ένας στήλος ο οποίος κάηκε, κάτι έγινε με αποτέλεσμα περιοχές και δεν μιλάμε απλά η περιοχή του Αγίου Γεωργίου όπως μας είπανε εδώ στη χώρα, μιλάμε για περιοχές τώρα Τρίποδος Αγκρίδη, ολόκληρα χωριά δηλαδή τα οποία για πολλές ώρες ήταν χωρίς ρεύμα. Την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 8 δηλαδή, την ίδια μέρα μάλλον, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ο Δήμος Αμοργού έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι υπάρχει πρόβλημα γιατί ένα στήλος έχει πέσει με αποτέλεσμα η κάτω μεριά να μείνει χωρίς ρεύμα και θα λυθεί το πρόβλημα, ελπίζουμε, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.
0: Και είχε και τηλέφωνο επικοινωνίας.
1: Και είχε μάλιστα τα τηλέφωνα και του Δημάρχου και Αντιδημάρχου και αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι για ένα Δήμο. Δεν λέω γιατί ο ΔΔΕ δεν απαντάει, δεν τον νοιάζει ή δίνει απαντήσεις οι οποίες είναι γελίες και όλα τα σχετικά. Ένας Δήμος δεν έχει την ευθύνη των πολιτών να τους ενημερώσει για ό,τι γίνεται.
0: Μωρέ Νικόλη, με γραφικός γίνεσαι.
1: Ναι, γίνομαι γραφικό. Πόσο δύσκολο είναι να βγάλουν να γράψουν 50 λέξεις. Μάθαμε από το ΔΔΕ, γιατί στον Δήμαρχο ο άνθρωπος του ΔΔΕ θα απαντήσει φυσιολογικά. Σε ένα πολίτη θα του πει τα γνωστά. Αυτά που ακούμε και μεταφέρουμε και τσαντίζονται κιόλας που τα μεταφέρουμε. Θα μπορούσε να ενημερώσει και να πει: κοιτάξτε, υπάρχει αυτό. Δηλαδή, γιατί στον πρόεδρο της Γαλήνης, στην πρόεδρο της Γαλήνης, πριν από 4 μέρες είπανε ότι υπάρχει πρόβλημα και η πρόεδρο της Γαλήνης, προς τιμή της, έκανε ανάρτηση και είπε: υπάρχει πρόβλημα και για μία ώρα δεν θα έχουμε ρεύμα εκεί. Άρα, είναι αδιάφοροι αυτοί που είναι στο Δημαρχιακό Μέγαρο για το τι γίνεται στην πόλη, ή απλά δεν. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, ο Δήμος Αμοργού έδωσε. Η πρόεδρος της κοινότητας Γαλήνης έκανε ανάρτηση. Οι υπόλοιποι, γιατί να μην το κάνουν. Δεν τους νοιάζει, δεν θέλουν.
0: Δεν ξέρουν.
1: Έχουν άλλες ασχολίες πολύ και σημαντικές. Οι άνθρωποι του ΔΔΕ, με βάση αυτά που μας λένε οι πολίτες, οι συντοπίτες μας, έχουν δώσει απαντήσεις. Λαγοκέφαλο έφαγε το καλώδιο. πουλί κουτσούλι σε καλώδιο. Κάποιο πουλί καθόταν και δάγκωνε, οπότε έκοψε το καλώδιο. Αν έχετε πρόβλημα, πηγαίνετε το για επισκευή, φέρτε την απόδειξη και βάλτε τη στην γραφειοκρατική, σε όλη αυτή τη λίστα που υπάρχει μέσα από το ίντερνετ.
0: Μεγάλη
1: και κάποια στιγμή θα
0: διαδικασία.
1: Δούμε τι θα γίνει. Απαξιωτικές απαντήσεις, αρκετές φορές ακόμα χειρότερες από τα πουλιά και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, γιατί, πόσο δύσκολο είναι? Πολίτες είναι. Δεν είναι ούτε, αντίθετα, 27 του μήνα έρχεται το λογαριασμός, δηλαδή πλέον, κάθε μήνα έρχεται. Αν είναι πάνω από 80 ευρώ, νομίζω, θα κοπεί άμεσα, ή αν είναι 200,
0: και δεν
1: θυμάμαι.
0: Και δεν πληρωθεί.
1: Ναι, ναι, αλλά εγώ παραδείγματος χάρη που έχω κάψει, όπως κάποιοι επιχειρηματίες στην πλάκα που μας είπανε, 3 πλυντήρια, ένα το ένα το άλλο, γιατί να είμαι συνεπής στο να το πληρώσω? Γιατί? Συν το γεγονός ότι οι άνθρωποι του ΔΔΕ δεν μπαίνουν στα σπίτια ή στους χώρους γιατί απαγορεύεται, οπότε η καταμέτρηση πρέπει να γίνει από πολίτη, έτσι μας είπαν τουλάχιστον. Άρα λοιπόν, πώς θα εμπιστευτεί το σύστημα ότι η καταμέτρηση είναι σωστά?
0: Και πώς μπορείς να αποδείξεις ότι...
1: Ναι, ο ίδιος δεν μπαίνει μέσα.
0: Όχι μόνο αυτό, πώς μπορείς να αποδείξεις ότι η συσκευή κάει και λόγω της διακοπής ρεύματος? Γιατί μετά μπορεί να σου πούνε ότι μα δεν, μπορεί να ήταν παλιά, μπορεί να κάει και κάποιο ανταλλακτικό, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Πώς μπορείς να το αποδείξεις αυτό? Δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος να το αποδείξεις αυτό. Εντάξει. Δεν είναι. Δηλαδή, το να είσαι να δουλεύεις, ας πούμε, και να είσαι μπροστά σε έναν υπολογιστή και να είναι στο ρεύμα υπολογιστής και να κόβεται και το ρεύμα κάθε τρεις και λίγο και να σου κάψει τον υπολογιστή, αντί να αποδείξεις μετά ότι αυτός ο υπολογιστής κάει και λόγω αυτού.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά πρέπει να σκάσεις όμως μια 500 άρα μετά να πάρεις καινούργιο υπολογιστή. Γιατί ο υπολογιστής είναι η δουλειά σου.
1: Ναι.
0: Ή το ψυγείο σου, αν είσαι επιχειρηματίας, ή αν είσαι στο σπίτι σου και σου καεί το ψυγείο, χρειάζεται ψυγείο.
1: Ναι, πήραμε κάποια μηνύματα, πέραμε χθες, οποία έλεγαν, ρε παιδιά, φαγητό δεν θα φάμε, το ναι, ένα, το άλλο.
0: Καλά, αυτό είναι το λιγότερο.
1: Αυτό είναι το λιγότερο, αλλά από εκεί πέρα, δηλαδή, γιατί να μην ενημερώνει κάποιος? Ναι. Πόσο δύσκολο να ενημερώνεται, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Πόσο δύσκολο, πραγματικά, πόσο δύσκολο είναι? Δεν ξέρω, νιώθω μερικές φορές
0: να
1: ότι
0: σου πω κάτι.
1: Είναι αδιάφοροι για ό,τι γίνεται σε αυτό
0: να σου
1: το νησί.
0: Πω κάτι. Το έχουν αποδεχτεί ότι επικοινωνιακά δεν τα πάμε καθόλου καλά. Λοιπόν, συνεχίζουν να μην τα πηγαίνουν καθόλου καλά. Τέλος. Αυτό μάλλον πρέπει να το τυπώσουμε καλά στο μυαλό μας και να είμαστε, να θεωρούμε δεδομένο ότι ποτέ δεν θα τα πάνε καλά επικοινωνιακά. Ποτέ. Εντάξει, να το κλείσουμε λίγο αυτό. Μας το έχουν πει, ναι, υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία.
1: Ναι,
0: μας
1: το λύνουνε.
0: Δεν θα το λύσουνε, Νικόδημε. Δεν θέλουν να το λύσουνε.
1: Τότε μην γκρινιάζουνε αν κάποιος αρχίζει και γκρινιάζει. Προφανώς, πραγματικά, δεν τους ενδιαφέρει η άποψη των πολιτών. Αυτή είναι η κατάληξη.
0: Δεν ξέρω. Αν
1: γιατί
0: τους ενδιαφέρει,
1: αν τους ενδιαφέρει, θα το λύνανε.
0: Ή αν αδυνατούν να διορθώσουν αυτό το κομμάτι που λέγεται επικοινωνία, μπορεί να θέλουν και να αδυνατούν. Ας βρουν τρόπους όμως.
1: Όπως έλεγε και ο παππούς, γιατί όλοι οι παππούδες είναι σοφοί. Η έκφραση είναι απλή. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Το βασικό λοιπόν θέμα είναι το θέλω, η θέληση. Γιατί όπως λένε και οι πιο παλιοί ακόμα, η θέληση βουνά, κοινή βουνά, μετακινή βουνά.
0: Η πίστη λένε, τέλος πάντων.
1: Η πίστη, ναι, η θέληση, παιδί μου, αυτό, η πίστη, η θέληση. Δεν λέει κανείς η δύναμη, λέει η πίστη, η θέληση. Άρα λοιπόν είναι το πρόβλημα θέλω. Απλά δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι τελικά.
0: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας αλλάξουμε θέμα. Ας ελπίσουμε. Τέτοιο. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα καταρχάς.
1: Θα πάμε και στον Ελαιόλυθο, γιατί πρέπει να απολαύσουμε κάτι. Απολαύσουμε κάτι. Δηλαδή, δεν γίνεται. Έχουμε βιώσει μια απίστευτη εμπειρία την προηγούμενη φορά. Οπότε πρέπει να τη μεταφέρουμε. Γιατί είναι η αίσθηση του απροσποίητου. Ωραίο είναι αυτό. Που κυριαρχεί παντού. Ωραίο είναι το απροσποίητο. Δηλαδή, αυτό.
0: Έχετε διαβασμένο για τον Ελαιόλυθο.
1: Ναι, έρχομαι διαβασμένο πλέον. Το απροσποίητο. Όχι, δεν θα πω κάτι άλλο. Θα πω γιατί άμα αρχίσει να μου λέτε πάλι, τα μύρισα και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν,
0: αφού εμείς,
1: αυτό το απροσποίητο είναι πολύ καλό. Δηλαδή,
0: το απροσποίητο. Δεν είδες, δεν το σκέφτεσαι την προηγούμενη φορά μαζί με τη μυρωδιά.
1: Νοσταλγία.
0: Νοσταλγία, μυρωδιά και
1: η γεύση, η γνωριμία.
0: Και σε μισή ώρα δεν έμεινε το μακαρόνι στο πιάτο.
1: Εγώ αυτό αφού εσείς φάγατε, όλοι από μένα φάγατε. Εγώ δεν έφαγα τίποτα.
0: Όχι, εγώ μόνο δοκίμασα. Δοκίμασα και έφαγα το πιάτο μου.
1: Εγώ ξέρω, ελαιόλιθος είναι μια ιδανική επιλογή για να μπορέσετε να περάσετε όμορφα, να βιώσετε μια ξεχωριστή. Εννοείται, ποιο άλλο. Μια ξεχωριστή εμπειρία, η οποία πραγματικά πέφτει σε αυτό που λέμε απροσποίητο. Δηλαδή είναι όντως, είναι σωστό. Απροσποίητο.
0: Μπράβο, Ρελιανέ, μπράβο, μπράβο. Δηλαδή, respect. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε, ναι. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, Κυκλάδες On Air, Μαντός στον Άρη και Νικόδημος Λιάνος, Δευτέρα Παρασκευή, 1 με 3. Μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και μία εξαιρετέα, είτε τα τηλέφωνα 2285-024-926, είτε μέσα από το φάτσο βιβλίο που είναι Μαντός στον Άρη Νικόδημος Λιάνος, λατινικά το Μαντός στον Άρη Νικόδημος Λιάνος ελληνικά, είτε μέσα από το Instagram, που έτσι κι αλλιώς πλέον όλοι με αυτό ασχολούνται, που έχει να κάνει με το Αδαμαδία στον Άρη και Νάκους Σπρές. Από εκεί πέρα υπάρχει TikTok, υπάρχει Threads, αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε, δεν τα θυμόμαστε, οπότε και να το κάνετε δεν θα το βρείτε ποτέ. Να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά.
0: Μα τι έγινε στη Μήλο και δεν... Βγάλε ανακοίνωση ο Δήμος.
1: Υπήρχε πρόβλημα με την αφαλάτωση.
0: Με την αφαλάτωση, λόγω των καιρικών συνθηκών.
1: Όχι. Τι, κάποιο πρόβλημα υπήρχε και έπρεπε να το λύσουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε ωραία, το λύσουμε. Και αυτό δεν είναι θέμα. Μη στενοχωρίες.
0: Δεν πραγματοποιείται, λέει, η προλεγόμενη τροφοδοσία του νησιού. Οπότε ζητάει από τον κόσμο ο Δήμος να προσέχουν λιγάκι, έτσι, να χρησιμοποιούν το νερό αποκλειστικά για τις απολύτως αναγκαίες.
1: Για έκτακτη ανάγκη, α πούμε. Και όχι για περισσότερο.
0: Στην κατανάλωση, στον περιορισμό της χρήσης του νερού και στην αποφυγή κάθε άσκοπης κατανάλωσης.

0: Ωραία, ας ελπίσουμε να αποκατασταθεί το πρόβλημα σύντομα, γιατί το να μην έχεις νερό δεν είναι το καλύτερο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια.
0: Λίγο που τα λέμε.
1: Λοιπόν, να δούμε τώρα ένα θεματάκι που είχε να κάνει με την βροχή. Η αλήθεια είναι ότι έριξε αρκετή, το είπαμε και λίγο νωρίτερα. Το λέω αυτό γιατί όμως το είπαμε τώρα και αυτό για την βροχή. Α, γιατί είδα πριν ότι Οκτώβριος θα είναι λίγο παράξενος φέτος, με βάση τις πρώτες μεσοπρόθεσμες προβλέψεις. Ειδικά λέει το δεύτερο δεκαήμερο, 10 με 20, θα έχει πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Κυρίως ψηλά, δηλαδή Ήπειρος, Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή αυτή η γραμμή εκεί, θα έχει πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Τα υπόλοιπα θα είναι λίγο πιο χαλαρά. Και γενικότερα ο Οκτώβριος, όπως λένε οι μετεωρολόγοι από ό,τι είδα τώρα γρήγορα, είναι ένας μήνας ο οποίος βγάζει πάντα έντονα πάθη. Δηλαδή τα έχει τα πάθη του. Είτε βροχές, είτε αέριδες, του δίνει και καταλαβαίνει.
0: Οκτώβρης,
1: Οκτώβρης, ναι. Και μάλιστα θεωρείται και από τους βροχερούς μήνες.
0: Και εδώ, στην Άξο, στο παρελθόν
1: αυτό εννοούσα,
0: τουλάχιστον.
1: Δηλαδή ότι και στην Άξο έχει
0: βρέχει αρκετά τον Οκτώβρη.
1: Τη ρίχνει.
0: Αν εξαιρέσουμε. Δεν ξέρω, πέρυσι δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει, πέρυσι ήταν λίγο διαφορετικά πράγματα. Αλλά γενικότερα καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα δύσκολο Οκτώβριο, παράξενο μάλλον Οκτώβριο. Από ό,τι βλέπω πάντως η κατάσταση με τον με τους αέριδες είναι αρκετά έτσι.
0: Φυσάει πάρα πολύ σήμερα.
1: Ναι, βλέπω εδώ στην Άνδρο έχει 78 χιλιόμετρα, στην Τίνο έχει 88.
0: 70 έχει εδώ.
1: Εδώ στην είναι Άξο. Στα 70 είμαστε και στη Μύκονο περίπου τα ίδια. Αυτό το λέω πιο πολύ κυρίως λόγω του πλοίου που υπάρχει στην έξω από την Τίνο. Το Carrier 2. Όπου η προσπάθεια που γίνεται από όλους είναι να, όσο γίνεται πιο γρήγορα, να μπορέσει να ελεχθεί για να μετακινηθεί, για να μπορέσει να φτάσει στην Ελευσίνα, όπου και εκεί θα διαπιστωθεί.
0: Φαντάζομαι
1: τι ακριβώς
0: γίνει
1: γίνεται.
0: Φαντάζομαι έχει γίνει η απάντηση των πετρελαίων και όλα τα υπόλοιπα, ότι είχε δηλαδή.
1: Όχι,
0: και
1: όχι.
0: Αυτό είναι λίγο.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθούν είναι να σβήσουν τις φωτιές.
0: Να σβήσουν τις φωτιές, θα μου πει ακόμα και.
1: Ακόμα και.
0: Γιατί αυτό είναι λίγο. Φαντάζομαι θα γίνονται και έλεγχοι, μήπως υπάρχει η θαλάσσια ρύπανση.
1: Ναι, αυτό είναι δεδομένο, ότι γίνεται ο πρώτος έλεγχος. Το βασικό είναι να σβήσει φωτιά, να μαζέψουν όλες τις εστίες που υπάρχουν, να στεγνώσει λίγο το. Δηλαδή να κατεβάσουν οι θερμοκρασίες.
0: Για να μπορέσουν να
1: δουν τι ακριβώς γίνεται. Ναι, πώς θα μετακινηθεί. Αυτή τη στιγμή πάντως είναι το πλοίο σταματημένο, είναι έξω από τα Ιστέρνια. Βρήκαμε και μια φωτογραφία μέσα από το Τίνος του Ντέι και δεν έχουμε αναρτήσει στο Naxos Press για να δει κάποιος που είναι. Δηλαδή είναι σε απόσταση αναπνοής από το λιμάνι στα Ιστέρνια. Και υπάρχει μεγάλος φόβος. Μάλιστα οι αναγνώστες εκεί και οι κάτοικοι λένε ότι παιδιά, μην μας μείνει εδώ πέρα. Ναι. Βέβαια αυτό δεν το θέλει κανένας.
0: Είναι προηγούμενα στις Κυκλάδες με τέτοια φαινόμενα.
1: Ναι, απλά αυτή η διαφορά, υπάρχει μια μικρή μεγάλη διαφορά. Αλλιώς είναι να έχεις ένα κρουαζιέρο πλοίο.
0: Το οποίο βυθίζεται.
1: Το οποίο βυθίζεται και αλλιώς να βυθιστεί χτύπα ξύλο ένα οχηματαγωγό το οποίο έχει 170 μέσα φορτηγά, το οποίο είναι γεμάτα.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο μεγάλη μια διαφορά, είναι λίγο μεγαλύτερη.
0: Λοιπόν, το πρωί που κοίταζα τις καιρικές συνθήκες μέσα στην εβδομάδα, είδα ότι Παρασκευή και Σάββατο. Έβλεπα Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο ότι θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Έχει αλλάξει αυτό, έχει πάει λίγο προς τα πίσω. Δηλαδή, αναμένεται από την Παρασκευή το απόγευμα να συννεφιάσει καλά-καλά. Και το Σάββατο δίνει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδα γύρω στις 3 το μεσημέρι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω πρόγνωση για την Κυριακή ακόμα. Πάντως, το μοντέλο, τα μοντέλα που δέχουν μια στάθη, όπως το ξέρεις, έτσι είναι αυτό. Παρουσιάζουν μονές. Λένε ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι βροχερό για την Ανάξο και φαντάζομαι και για τις Κυκλάδες γενικότερα. Οπότε, αν υποθέσουμε ότι ξεκινάει έτσι φέτος το φθινόπωρο και ο χειμώνας, ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα έχουμε βροχές. Για να είμαστε σε ακόμα καλύτερο, γιατί φέτος ήμασταν σε καλό επίπεδο σε σχέση με το νερό.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ήμασταν σε πολύ καλό επίπεδο. Να είμαστε σε καλό επίπεδο τουλάχιστον να μην έχουμε θέματα με το νερό. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα, πρέπει να μεριμνήσει ο Δήμος αν δεν το έχει κάνει, που εντάξει, φαντάζομαι το έχει κάνει. Να καθαρίσει τα φρεάτια, να δει τις σιδηροροές, για να μην έχουμε προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Σωστά. Και πρέπει άμεσα να γίνει αυτό για να δούμε τι ακριβώς, ποια εξέλιξη θα υπάρχει. Λοιπόν, πριν από λίγο έκανε μια ανάρτηση η εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων ενημερώνοντας ότι όλα τα αρχαιολογικοί χώροι είναι ανοιχτοί. Στην Αμοργό είναι αρχαιολογική συλλογή Αμοργού, ο πύργος Αγίας Τριάδος, στην Ανάφη αρχαιολογική συλλογή Ανάφης, στην Άνδρο το αρχαιολογικό μουσείο Άνδρου, το αρχαιολογικό μουσείο Παλαιόπολης αρχαιολογικός χώρος Υψηλής, στη Δήλο αρχαιολογικός χώρος και το μουσείο της Δήλου, Σαντορίνη το αρχαιολογικό μουσείο Θήρας, το μουσείο προϊστορικής Θήρας, αρχαιολογικός χώρος Ακροτηρίου, αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Θήρας, συλλογή εικόνων και εκκλησιαστικών κοιμηλίων Αγίας Τριάδας πύργου, στην Ήω το αρχαιολογικό μουσείο Ήου και του Σκάρκου, στην ΚΕΑ το Μουσείο και ο Αρχαιολογικός Χώρος Αγίας Ειρήνης, στην Κύμολο το αντίστοιχο μουσείο, στην Κουφονήσι συλλογή, στην Κίθυνο το μουσείο, στη Μήλο τα ίδια, όπως και οι κατακόμβες που επισκεφτήκαμε, ο Αρχαιολογικός Χώρος Φυλακωτής, στην Άξο το Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξο, Αρχαιολογική Συλλογή Απειράνθου, Αρχαιολογικός Χώρος και Συλλογή Ηρίων, Αρχαιολογικός Χώρος και Συλλογή Σαγκρίου, όπως και Κουρνοχωρίου. Γενικότερα όλα είναι ανοιχτά, απλά κλειστή είναι προσωρινά, αυτό είναι. Δύο στην Άξο, αυτό έπρεπε μάλλον να αναφέρω, το Επιτόπιο Μουσείο Μητρόπολης Νάξου και ο Πύργος Γλέζου στο κάστρο λόγω εργασιών.
0: Λόγω εργασιών που γίνονται εκεί για την νησίδα.
1: Καλό είναι να βλέπετε, λέει, τα ωράρια. Mm-hmm. Απλά να αναφέρουμε ότι γίνεται μεγάλη κουβέντα στο διαδίκτυο με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να προχωρήσει στην πώληση, στην ανακήρυξη μάλλον ιδιώτη, ο οποίος θα αναλάβει τα πολιτήρια των μουσείων.
0: Ναι, ναι.
1: Οι περισσότεροι θεωρούν ότι το αντίτιμο είναι από γελίο μέχρι επουσιώδες. Όπως και να έχει, δυστυχώς είμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία όλα λίγο πολύ μπαίνουν σε μια φάση πολιτηρίου ή τουλάχιστον, πώς το είπαμε το άλλο, σδίτ, μορφή, ξέρεις, που είναι έτσι, που είμαστε μαζί, σύμπραξη και όλοι μαζί παλεύουμε για να δούμε πώς θα το κάνουμε. Δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα κρίνει εάν ένα αντίτιμο 1.150 ευρώ παραδείγματος χάρη για το πολιτήριο στο ακροτήρι της Θήρας είναι μεγάλο ή μικρό ως αντίτιμο. Κάποιοι σχολίασαν ότι με 1.150 ευρώ το μήνα νοικιάζει ένα καλό σπίτι στη Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Οπότε μάλλον θα ήθελε κάτι παραπάνω, δεν ξέρω.
0: Ναι. Πάντως έφερε στη Βουλή το θέμα της μίσθωσης η βουλευτής και υπεύθυνη για θέματα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, η κυρία Γρηγοράκου.
1: Α.
0: Έφερε στη Βουλή την ενιαία εκμίσθωση 27 πολιτηρίων σε κορυφαίους αρχαιολογικούς χώρους. Η σύμβαση αναφέρει ότι υπογράφηκε στις 14 Αυγούστου του 2026 με την Ένωση Οικονομικών Φορέων Μπουρουμπούρου, έτσι. Έχει διάρκεια 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης για ακόμα 6 και προβλέπει συνολικό εγγυημένο μηνιαίο μισθώμα 50.600 ευρώ πλέον ποσοστού 2% επί των μηνιαίων εσόδων προ-ΦΠΑ. Και λέει λοιπόν η κυρία Γρηγοράκου, παρά το και το μέγεθος και την εμπορική αξία του αντικειμένου για το σύνολο των 27 πολιτηρίων, κατατέθηκε μία και μοναδική προσφορά. Την ίδια στιγμή, οι ισορρευτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, μεταξύ άλλων προηγούμενη εμπειρία σε πολιτήριο πολιτιστικού χώρου, αποκλειστική διανομή προϊόντων, υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος αξίας άνω των 1 εκατομμυρίου ευρώ και ετήσιος κύκλος εργασιών άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, προκαλούν σοβαρά ερωτήματα για το εάν αναπτύχθηκε πραγματικός ανταγωνισμός. Ιδιαίτερα προκλητική για τη Λακωνία είναι η αποδοχή επιμέρους εγγυημένου μηνιαίου μισθώματος μόλις 400 ευρώ για το πολιτήριο του αρχαιολογικού χώρου στο Μιστρά, ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, έτσι. Με την κοινοβουλευτική της παρέμβαση ζητά να αποσαφινιστεί γιατί τα 27 πολιτήρια εντάχθηκαν σε ένα ενιαίο και αδιέρωτο εμπορικό πακέτο, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα συμμετοχής μικρότερων επιχειρήσεων, τοπικών φορέων και συνεργατικών οχημάτων.
1: Και βέβαια το εντυπωσιακό είναι για το ποιος έχει αναλάβει το πολιτήριο αυτό, τα πολιτήρια αυτά, ποια εταιρεία είναι. Αν ψάξετε λίγο θα βρείτε ποια είναι αυτή και είναι λίγο παράξενο γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να τη βρείτε αυτή την εταιρεία. Ναι, θα γελάσει ο κάθε πικραμένος άμα τη δει. Χθες ήταν μια μεγάλη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Είδες η Γερμανία όμως, μας την έπεσαν, η Bild.
1: Μας την έπεσε άσχημα η Bild. ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ. Η αλήθεια πόνεσε αρκετά. Ο Κλοπ προς τιμή του δήλωσε ότι η δική μου είναι ευθύνη το αποτέλεσμα, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Το εντυπωσιακό είναι ότι είναι η πρώτη μας νίκη επί της Γερμανίας και δει σε έδαφος. Ναι, τρελή πατέντα αυτή. Ναι, την απολαμβάνω εδώ και 5 λεπτά. Το εντυπωσιακό είναι ότι είναι η πρώτη μας νίκη επί της Γερμανίας και δει σε έδαφος. Ναι, τρελή πατέντα αυτή. Ναι, την απολαμβάνω.

0: Αφού στο Augsburg.
1: Αυτό το πρωί στραβούληξα τη γλώσσα μου για να το πω.
0: Η Ελλάδα είναι πρώτη στο συγκεκριμένο όμιλο, απέναντι σε Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία. Και το εντυπωσιακό είναι ότι έχει να δώσει δύο ακόμα παιχνίδια η Ελλάδα, με Ολλανδία και Γερμανία, πρώτη και τέσσερις του μήνα, εντός έδρας τα δύο παιχνίδια αυτά, στην Τούμπα, και η λίστα αναμονής για εισιτήριο έχει ξεπεράσει τους 100.000.
1: Ναι.
0: Έχει sold out και έχει και λίστα αναμονής 100.000. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ούτε το 2004. Mm-hmm. Και η ομάδα πραγματικά που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη όλων των εποχών. Όποιος δεν το παραδέχεται απλά δεν ξέρει τι του γίνεται. Και το ευχάριστο είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά παίζουν εκτός Ελλάδος. Κανείς δεν παίζει στην Ελλάδα ουσιαστικά. Άρα λοιπόν έχουν μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη λογική, και αυτό τους κάνει πλήρως ανταγωνιστικούς απέναντι στους αντιπάλους του. Γιατί γελάς?
1: Έχω μπροστά μου ένα πίνακα. Και ο πίνακας αυτός αποδεικνύει υπερήτρανα ότι έχουμε τη φθηνότερη βενζίνη στην Ευρώπη.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, το αποδεικνύει, είναι, δηλαδή η απόδειξη είναι μπροστά μου.
0: Έτσι.
1: Μπορώ να το αποδεικνύω. Λοιπόν, στην Ελλάδα ο μέσος μηνιαίος, μέσος μεικτός μισθός, το μηνιαίος, έτσι, είναι 1.496 ευρώ μεικτός.
0: Ναι.
1: Ο μέσος. Εντάξει. Ναι. Η βενζίνη στο μέσο, στο μέσο όρο, γιατί εδώ έχουμε δει και κάτι 2,70 φεύγα, είναι 2,15.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: 2,20, ναι.
1: Δηλαδή με ένα μισθό είναι 693 λίτρα.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν. Να σου πω σε κάποιες άλλες χώρες.
0: Ναι.
1: Καταρχάς είμαστε τελευταίοι στο πίνακα, στο μέσο μηνιαίο μεικτό μισθό. Mm-hmm. Εντάξει. Να σε πάω στους αμέσως προηγούμενους, στη Σλοβακία, που ο μέσος μεικτός μισθός είναι 1.691 ευρώ και η τιμή της βενζίνης είναι 1,80. Mm. Να σε πάω στη Λετωνία, που είναι 1.855 ο μέσος μισθός και η τιμή της βενζίνης είναι στο 1,97.
0: Άρα γιατί είμαστε πιο φθηνός?
1: Το είπα, εννοείται, ειρωνικά. Ναι. Λοιπόν, στην Πορτογαλία 2.068 ο μισθός ο μέσος και η βενζίνη είναι στο 2.072.
0: Μάλιστα, εδώ να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε πρόσφατα ότι δεν πρέπει να συγκρινόμαστε με τη Βουλγαρία, αλλά με την Πορτογαλία.
1: Με την Πορτογαλία. Λοιπόν, η Πορτογαλία σου είπα τώρα, μόλις τώρα στο είπα. Η Βουλγαρία, κάτσε λίγο να τη δω, την έχω τη Βουλγαρία μέσα στο χάρτη, μέσα στον πίνακα. Δεν νομίζω. Λοιπόν, Κροατία, 1.954 ευρουλάκια ο μισθός, 1,73. 1,73, έτσι έχουμε άσο μπροστά, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, να σε πάω στην Ιταλία, 2.794 ο μέσος μηνιαίος μισθός, 2.084 η βενζίνη.
0: Α, εδώ να πούμε ότι αρκετές χώρες έχουν πάρει ήδη μέτρα για την, ανάμεσα τους και η Ιταλία, για τη μείωση της τιμής, ενώ εμείς περιμένουμε
1: την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας πει.
0: Την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μπορούμε ή όχι.
1: Μόνοι μας δεν αποφασίζουμε, εμείς είμαστε ειδικοί.
0: Γιατί δεν είμαστε εξαρτό κράτος.
1: Να σε πάω στην Κύπρο να πάθεις ένα σοκ. 2.301 ο μέσος μηνιαίος μισθός, 1.65 η βενζίνη. Να σε πάω στην Ισπανία, 2.808 ο μέσος μηνιαίος μισθός, μεικτά ξαναλέω αυτά, έτσι, 1.86 η βενζίνη. Mm. Οι Γάλλοι έχουν 2.17 τη βενζίνη και ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι 3.649. Mm. Να ανηφορήσω λίγο προς τα πάνω και να σου πω ότι στη Σλοβενία ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι 2.928. Προσέξτε, το δικός μας είναι 1.496. Mm. Εντάξει. Mm. Στη Σλοβενία είναι 2.928 και η τιμή της βενζίνης ανά λίτρο 1.64.
0: Ναι.
1: Και αλλά το αποκορύφωμα, ναι, έτσι, δηλαδή το αυτό, Ιρλανδία, 5.088 ο μισθός, όχι δεν είναι αυτό, έχω και καλύτερο, η τιμή της βενζίνης 1.89, το Λουξεμβούργο 6.914 και η τιμή της βενζίνης 1.79. Ναι. Αυτά, δεν περιγράφω άλλο.
0: Τι να περιγράψεις. Την ίδια ώρα είπαμε, η Ελλάδα ακόμα παρακαλάει, σκέφτεται
1: τίποτα,
0: τι θα
1: αυτός
0: γίνει.
1: Αυτός ο χάρτης αποδεικνύει περίπτωνα ότι είμαστε πιο φθηνοί.
0: Ναι, αλλά είμαστε η χώρα που πλέον όλοι θέλουν να έρθουν να επενδύσουν εδώ.
1: Να επενδύσουν
0: και
1: εδώ.
0: Αυτό έχουμε ανεβάσει ως θέμα. Δεν είναι ότι δεν έχουμε να φάμε, να πιούμε, ότι έρχονται οι
1: συγγνώμη, όταν ο μισθός
0: μεγάλοι
1: είναι 1.496, ο μέσος μηνιαίος μισθός, ενώ στο Λουξεμβούργο είναι 6.914, πού θα πάει ο άλλος να επενδύσει?
0: Εννοείται που θα πάει να επενδύσει.
1: Εννοείται, δηλαδή, hello.
0: Συγγνώμη κιόλας. Να επενδύσει κιόλας, εντάξει. Αλλά, όπως είπε και ο κύριος Κικίλιας, είμαστε εντάξει, όσον αφορά τα μεταφορές, ωραία, δεν είχαμε αυξήσεις, όλα καλά.
1: Το είπε, το είπε, το είπε.
0: Ναι,
1: το είπε.
0: Όλα καλά ήταν.
1: Το είπε. Ναι, το άκουσα κι εγώ.
0: Έτσι. Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι
1: διάβασα,
0: ναι, η περιφέρεια.

0: Νοτιού Αιγαίου συνεχίζει τα προδωρεάν προγράμματα που έχουν να κάνουν με συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τον Οκτώβριο έχουμε 10 προγράμματα επιμορφωτικά που ξεκινάνε 5 Οκτωβρίου και ολοκληρώνονται είτε τέλη Οκτωβρίου είτε αρχές Νοεμβρίου. Μπορείτε να μπείτε στη συγκεκριμένη σελίδα που σας δίνει το πρόγραμμα και να μέσα από το περιφέρον Νοτιού δηλαδή και να κάνετε την εγγραφή σας. Είναι δωρεάν για τους κατοίκους του Νοτίου Αιγαίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μπράβο. Μιας και μιλάς για σεμινάρια, να πούμε ότι έχουμε δωρεάν σεμινάρια υφαντικής και φυσικής βαφής στο Πνευματικό Κέντρο Κορονίδας.
0: Ναι.
1: Επίσης, εντάξει. Λοιπόν, η συγκεντρία θα είναι η κυρία Άννα Αλμπέρτη, είναι συνταξιούχος καθηγήτρια καλλιτεχνικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες σε δύο τεχνικές και θα τους διαθέσει έντυπο και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Υφαντική με καρτέλες, Δευτέρα 5 Οκτώβρη. Την άλλη Δευτέρα δηλαδή, Τετάρτη 7 Οκτώβρη και Τρίτη 13 Οκτώβρη. Βαφή με φυσικά υλικά, Παρασκευή 9 Οκτώβρη και Δευτέρα 12 Οκτώβρη. Η συμμετοχή και στα δύο εργαστήρια είναι δωρεάν. Και εκεί θα χρειαστεί, συγγνώμη γιατί είναι σημαντικό και αυτό για όσους ενδιαφέρονται, οι συμμετέχουσες θα χρειαστεί να έχουν μαζί τους ανθεκτικά νήματα, κατά προτίμηση βαμβακέρα, καθώς και ψαλίδι. Για όλα τα υπόλοιπα θα μεριμνήσουν ο Σύλλογος Γυναικών Κομιακής και ο ΣΕΝ.
0: Μια πολύ καλή είδηση έρχεται από τη Σύρου και το νοσοκομείο της Σύρου, ότι κάθε Τετάρτη από 30 Σεπτεμβρίου και μετά το απόγευμα θα γίνεται αιμοδοσία εθελοντική ώστε να μπορούν να καλύπτουν την ανάγκη. Δηλαδή θα λειτουργεί το σύστημα για να μπορέσουν να κάνουν κάποια αιμοδοσία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Αστείευασα. Και βέβαια εκείνο το άλλο το ανησυχητικό που με στεναχώρεσε πάρα πολύ σήμερα. Πραγματικά δηλαδή δεν το χωράει ο νους μου. Καθώς ο κύριος Μπούρας είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Γιατί πολλοί επιτυχώντες στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν έκαναν εγγραφή φέτος στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και μάλιστα αναφέρει ότι περίπου 400 επιτυχώντες δεν προχώρησαν φέτος στην εγγραφή τους. Ο Πρίτανης μίλησε για το φαινόμενο αυτό και είπε ότι οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών. Σημαντικό ρόλο, είπε, παίζουν επίσης το υψηλό κόστος στέγασης και μετακίνησης, αλλά και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Σημείωσε ότι οι απώλειες δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καταγράφηκαν μη εγγραφές ακόμα και στην ιατρική σχολή, στην οποία 9 άτομα δεν εγγράφηκαν, αλλά και σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα. Μάλιστα, αυτό το άσχημο σενάριο κάνει λόγο για 30.000 λιγότερους φοιτητές μέχρι το 2040, που δεν είναι μακριά, έτσι.
0: Όχι, βέβαια, εννοείται.
1: Είπε ο κύριος Μπούρας ότι το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της δημογραφικής συρρήκνωσης. Σήμερα προσφέρονται περίπου 70.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι εισακταίοι ανέρχονται σε περίπου 60.000. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, μέχρι το 2040 οι νέοι φοιτητές ενδέχεται να περιοριστούν στις 30.000 με 32.000 για τον ίδιο αριθμό θέσεων. Τα άχθη και υπέρ της συνολικής αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη άφησε ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων πανεπιστημίων και τμήματων. Και υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών επενδύει στην διεθνοποίησή του με νέα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, με συνεργασίες στο εξωτερικό και ούτω καθεξής. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη φοιτητική μέρημνα, στάθηκε στο ζήτημα της στέγης, επεσήμανε ότι τα ενίκια παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα, τόνισε ότι όσοι φοιτητές πληρούν τα σχετικά κριτήρια θα εξυπηρετηθούν από τις διαθέσιμες φοιτητικές εστίες. Το Πανεπιστήμιο συνεχίζει να παρέχει δωρεάν σίτηση μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Και ο κύριος Μπούρας ανέδειξε και τις πρωτοβουλίες προσβασιμότητας του Ιδρύματος και τις προσπάθειες τέλος πάντων που γίνονται για να μπορέσει να είναι έτσι κάθε φορά και κάθε μέρα και κάθε χρονιά και καλύτερο το συγκεκριμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.
0: Το ζητούμενο είναι
1: απογοητευτικό.
0: Ναι,
1: 400 τώρα φοιτητές
0: δηλαδή,
1: να μην κάνουν εγγραφή.
0: Εντάξει.
1: Η ιατρική σχολή, να περάσεις ιατρική και να μην πας να κάνεις την εγγραφή σου. Δηλαδή, ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Εντάξει, άντε, ένας-δύο να πούνε το μετάνιωσα, θέλω να σπουδάσω ιατρική. Που λέει ο λόγος.
0: Κανείς δεν είναι.
1: Αλλά 9.
0: 9 είναι μεγάλος αριθμός. Όπως και να το κάνεις, είναι 9. Λοιπόν, πριν από λίγο πήραμε ένα δελτίο ενημέρωσης από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που έχει να κάνει με το θέμα των διακοπών του ρεύματος.
1: Ναι, για να μην γκρινιάζεις.
0: Εντάξει, αστείο ήταν. Εντάξει. Λοιπόν, η μερίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τις ΑΠΕ και το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Στη συνέχεια λοιπόν των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και και της Διαπαραταξιακής Επιτροπής, διοργανώνει ανοιχτή ενημερωτική ημερίδα με θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης.
1: Δηλαδή,
0: θα μιλήσει ο Ηλίας Στατσιόπουλος, ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου, τα θετικά και αρνητικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέλος Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Κ. Φραγκίσκος Κουτελιέρης, καθηγητής Μαθηματικής Προσωμείωσης Περιβαλλοντολογικών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πατρών, ΑΠΕ Τουρισμός και Πρωτογενής Τομέας. Και ο κ. Αλέξανδρος Μαβής, βιοτεχνολόγος, περιβαλλοντολόγος, εκπρόσωπος του Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου. Η τίτλος: Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική και οι επιπτώσεις της στην Ελλάδα και τις Κυκλάδες. Παράλληλα, θα ακολουθήσει συνέχεια συζήτηση με τους πολίτες, τους εκπροσώπους των φορέων.
1: Όμως έχει αποφασιστεί.
0: Ο Δήμος καλεί τους κατοίκους Νάκους και Μικρών Κυκλάδων, σωματεία, συλλόγους, επαγγελματικούς και παραγωγικούς φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να συμμετάσχει στην ημερίδα και στο δημόσιο διάλογο για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα το περιβάλλον, την οικονομία και το αναπτυξιακό μέλλον των νησιών μας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν. Στόχος είναι η ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών και των φορέων για τις επιπτώσεις και ανάπτυξη στον ΑΠΕ, στο φυσικό και πολιτιστικό τοπίο, στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
1: Πολύ
0: θα έχει ενδιαφέρον
1: ωραία.
0: Λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι πόσοι θα έρθουν.
1: Εμένα με ενδιαφέρει και πόσοι θα έρθουν, αλλά και το τι θα ακούσουμε. Ξέρεις τι, ο σκοπός. Περίμενε, όχι, άλλο θέλω να πω. Άλλο. Τι ερωτήσεις θα γίνουν, ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Γιατί ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η ημερίδα, όπως είπανε και στην τελευταία συνεδρίαση που κάνανε, είναι για να ενημερωθεί ο κόσμος τι εστί ανεμογεννήτρια. Γιατί πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει έτσι, οι επιπτώσεις της εγκατάστασης ενός αιωλικού πάρκου στην όποια περιοχή τέλος πάντων, τι επιπτώσεις υπάρχουν. Ο σκοπός λοιπόν είναι αυτός. Και ο μεγαλύτερος στόχος, ο στόχος είναι να καταφέρουμε να πείσουμε αυτούς οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν στην εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στην Νάξο ότι η κοινωνία δεν είναι διατεθειμένη να το δεχτεί αυτό.
0: Ναι. Για να το δεχτεί, για να πιστεί όμως ο κόσμος, θα πρέπει να είναι ενημερωμένος, να ξέρει τι γίνεται,
1: ακριβώς.
0: Γιατί αλλιώς.
1: Ναι, καλώς γίνεται δηλαδή αυτό που γίνεται και συμφωνούμε.
0: Ωραία.
1: Απόλυτα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα πάμε ξανά να
1: πρέπει
0: λέω,
1: να πάμε,
0: να
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Μετά έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού.
1: Σωστό, ναι, σωστό. Θα μιλήσουμε για την ξενοδοχεία στην
0: Νάξο.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί.

0: Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, έτσι, χθες.
1: Και οι εκλογές έρχονται αύριο,
0: οπότε
1: μια καλή ευκαιρία. Η σεζόν φτάνει προς το τέλος σιγά σιγά, αν και κάποιοι λένε ότι ακόμα τραβάει η σεζόν.
0: Ναι.
1: Οπότε μια πρώτη κουβεντούλα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τον κύριο Μανώλη Μπαρδάνη, να μας πει 2-3 πραγματάκια, γιατί έκανε και τη Γενική Σύλληψη προχθές. Θα έχουμε κάτι.
0: Ούτως ή άλλως είμαστε σε μια εποχή τώρα που κλείνει σιγά σιγά η τουριστική περίοδος. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στο ακροατέ σας.
0: Είστε καλά.
2: Μια χαρά. Εσείς, από ό,τι φαίνεται, εντάξει, καλά κρατάει ακόμα.
0: Ναι.
2: Καλά πάει η τουριστική κίνηση. Υπάρχει ακόμα μια κινητικότητα, εν πάση περιπτώσει, και επισκεψιμότητα. Mm-hmm. Θα βοηθήσει και ο καιρός.
0: Πώς πήγε σε γενικές γραμμές, κύριε Μπαρδάνη, φέτος, αν θα μπορούσατε μέχρι στιγμής τουλάχιστον να μας πείτε αν πήγε καλά, αν πήγε μέτρια, αν δεν πήγε καλά η τουριστική περίοδος, τι θα μπορούσατε να μας πείτε?
2: Κοιτάξτε, στο κομμάτι της επισκεψιμότητας θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και ρεαλιστές. Η επισκεψιμότητα ξεπέρασε κάθε προηγούμενη χρονιά σε αριθμό απόλυτων αριθμών, απόλυτων αφήξεων. Βοήθησαν και οι ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις οι οποίες υπήρχαν και οι αεροπορικές. Βέβαια θα πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό. Σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι είναι μια σχετικά καλή χρονιά. Mm-hmm. Προφανώς με τα προβλήματά της, προφανώς με τις ελλείψεις οποίες υπάρχουν, προφανώς με τα προβλήματα στη μέση οικογενειακή επιχείρηση, ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστική επιχείρηση, όπως θέλετε να το χαρακτηρίσουμε, αλλά για τα ξενοδοχεία συγκεκριμένα που εκπροσωπώ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πήγε καλά λοιπόν η σεζόν, θα πούμε. Η συνέλευση που έγινε προχθές μας έκανε σοφότερους. Υπήρχαν κάποια θέματα ιδιαίτερα που τέθηκαν?
2: Κοιτάξτε, προφανώς τέθηκαν τα θέματα, τα γενικότερα θέματα τα οποία αφορούν την τουριστική πολιτική. Mm-hmm. Είχαμε, όπως κάθε χρόνο, επειδή είναι μέλη μας και έχουμε την ευκαιρία αυτή να τα ακούσουν, ας πούμε, και από κοντά τα προβλήματα, τα μικρά της καθημερινότητας που λέμε των ξενοδόχων, mm-hmm. αλλά και τα μεγάλα προβλήματα που προσπαθήσαμε να ουσιαστικά να αναφέρουμε το τι έχουμε κάνει σε αυτή την εμπειρία, γιατί μπορώ να πούμε ότι ήταν και εκλογοαπολογιστική, έτσι όπως λέγεται, mm-hmm. ήταν τακτική τριετίας, ούτως ώστε να πούμε και κάποια πράγματα τα οποία είχαμε κάνει, είχαμε καταφέρει. Και ταυτόχρονα, όπως το είπατε, να ακούσουν και τα παράπονα, τα προβλήματα που υπάρχουν και με ποιον τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Ας μείνει μείνω στα προβλήματα κτλ. Απλά να πούμε ότι ένα από τα σημαντικότερα και τις αποφάσεις που πήραμε ήταν εναντίον της χωροθέτησης μεγάλων αεολικών πάρκων,
0: ναι,
2: που είναι αποφάσεις γενικής συνέλευσης, η οποία θα βοηθήσει, φαντάζομαι, και στην όλη σύλλογη και όλοι οι φορείς οι οποίοι θα προσυπογράφουν την αναδίωσή τους στον σχεδιασμό, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί και στο Συμβούλιο της Επικρατείας που θα προσφύγει ο Δήμος.
0: Ωραία. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, να μην αναφερθούμε στα προβλήματα που αναφέρθηκαν στην συνέλευσή σας, αυτά που κληθήκατε να διαχειριστείτε φέτος το καλοκαίρι. Όμως θέλω να ρωτήσω, εάν αυτά τα προβλήματα, γιατί σίγουρα υπήρξαν προβλήματα, έχουν καταγραφεί και αν θα σκοπεύετε ως Ένωση να κάνετε μία συζήτηση, παύλα συνάντηση με τους υπόλοιπους φορείς και με το Δήμο, γιατί κατά ψέματα φέτος, δεν ξέρω, η κατάσταση ήταν λίγο περίεργη στην Άξο. Πολλά παράπονα ακούμε, δηλαδή.
2: Πάνω σε ποιο κομμάτι αναφέρεστε, κοίταξε, τα προβλήματα τα οποία όλοι έχουμε αντιληφθεί, όλοι καταλαβαίνουμε και μπορούμε και όλοι αντιλαμβανόμαστε, είναι τα κομμάτια το οποίο θεωρώ ότι είναι.
1: Των υποδομών γενικά.
2: Συμφόρηση, ας πούμε.
0: Κυκλοφοριακό και όλα.
2: Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να αντιληφθούμε όλοι είναι ότι αυτό το οποίο λέμε και πιέσαμε και ξαναείπαμε, και είναι διαφορετικό ενδεχομένως από τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, θεωρώ εγώ τουλάχιστον όχι να με συμπεριαφέρω, δεν είναι ότι αφορά εμένα το συμβούλιο το δικό μας, ότι είχαμε μια πιο έντονη, μια πιο δυνατή φωνή στο κομμάτι του ότι πιέζουμε ούτως ώστε να λυθούν, να πάρθουν μέτρα και αποφάσεις που αφορούν τις υποδομές. Mm. Είναι ξεκάθαρο πια ότι η Νάξος, με τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται, με την επισκεψιμότητα τον οποίο έχει κτλ., Θέλει κάτι, και δεν είναι κάτι μικρό, δεν είναι κάτι... θέλει σχεδιασμό, καταρχάς.
1: Ναι,
2: δηλαδή, αυτό που πρέπει να δούμε και να συζητήσουμε είναι το που θα πρέπει να, προς αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε με ποιον τρόπο, τι στρατηγική θα πρέπει να υπάρχει για τα επόμενα 20 χρόνια.
1: Ναι. Μάλιστα. Το γεγονός ότι μέλη της Ένωσης είναι και αυτοδιοικητική βοηθάει ή όχι στην όλη συζήτηση?
2: Κοιτάξτε, όπως ανέβαιναν και κάποιοι, είπαμε ότι είμαστε εδώ με την ιδιότητα του ξενοδόχου και έρχεται για να πούμε τι έχουμε κάνει στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Προφανώς το ΑΓΟΑ, τα προβλήματα είναι προβλήματα τα οποία όντως αντιλαμβάνονται. Εμείς, όπως σας είπα πριν νωρίτερα, και σε μικροπροβληματάκια τα οποία κληθήκαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε, να διαχειριστούμε, και θεωρώ ότι βάλαμε και εμείς στο λιθαράκι μας για να λυθεί. Π.χ. η στάση του αεροδρομίου. Είναι ένα πάγιο θέμα τα τελευταία 3 χρόνια, καταφέραμε, εμείς πιέσαμε, συνεργασία με το ΚΤΕΛ, θα νοικιαστεί ας πούμε ένας χώρος, θα είχε κλείσει ο δρόμος του Αγίου Προκοπή Αγίας Άννας, ούτως ώστε να μπορεί το ΚΤΕΛ να κάνει αναστροφή και να γυρνά στον Αγίου Προκόπη. Πράγματα και αιτήματα των ξενοδόχων εκεί δεν είναι ότι τα σκεφτήκαμε εμείς από μόνοι μας και τα πιέσαμε, να γίνει στάση στις κάπαρες. Δηλαδή είναι πράγματα, και τώρα πρέπει να πάμε λίγο παρακάτω. Τον πεζόδρομο, ο οποίος να πηγαίνει μέσα στο αεροδρόμιο, το οποίο το πιέζουμε και το ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει γίνει κάτι πάνω σε αυτό. Να γίνει κανονική και ρεαλιστική η στάση. Ναι. Και αυτή τη στιγμή μια κολόνα απλά έξω από το αεροδρόμιο, δηλαδή είναι κάτι αστείο.
1: Ναι, τώρα γίνεται και βάρη.
0: Φαντάζομαι.
2: Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να γίνει μια στάση.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη.
1: Τίποτα, πρέπει να γίνει μια κανονική στάση.
0: Πρέπει να γίνει μια κανονική στάση, γιατί δεν είναι
2: κανονική. Κανονική στάση, και είπε και ο έπαρχος ότι έχουν συζητήσει, γιατί θέλουν από εκείνον οι στάσεις, αρκετές στάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Δεν είναι παγκάκι, πρέπει να μπει ένας χώρος, πρέπει να μπαίνει μέσα το πούλμαν, μέσα στο
1: αεροδρόμιο.
2: Πρέπει μια στάση πάνω στο δρόμο Σπαρκία. 4 άνθρωποι να περιμένουν, δεν είναι κάτι.
0: Που δεν φαίνεται κιόλας, κύριε Πρόεδρε, δεν φαίνεται η στάση αυτή.
2: Ακριβώς, άλλη μια μετά στο κάμπινγκ και ο κάμπινγκ δεν είναι κάτι το οποίο. Αλλά παρόλα αυτά έγινε το πρώτο βήμα.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι πρωταγωνίστησε στην συζήτηση το θέμα που σχετίζεται με το κυκλοφοριακό στην Άξο, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Και είπαμε ουσιαστικά. Τι θα γίνει την επόμενη χρονιά, ας υποθέσουμε ότι θα είναι και ο κόσμος ίδιος, ούτως ώστε να νοικιαστούν περισσότερα περιφερειακά πάρκινγκ, να είναι από πιο νωρίς το πούλμαν, να είναι δηλαδή λίγο πιο γρήγορες οι λύσεις και οι εφαρμογές αυτών.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης, ο κόσμος δεν ξέρει, δεν υπάρχει στο Google Maps τα πάρκινγκ, αλλά πρέπει να γίνουν πάρα πολύ νωρίς, ούτως ώστε να προδοθούν στο Google Maps. Να το βλέπει ο άλλος άνθρωπος επισκέπτης που το βάζει, όλοι με Google Maps είμαστε σε ένα.
0: Βέβαια.
1: Ναι, πλέον όλοι με Google Maps πηγαίνουμε.
0: Εννοείται.
2: Εμείς είχαμε ένα χάρτη, το οποίο έχουμε στα μέλη των ξενοδοχών, το μοιράζουμε στις ρεσεψιόν. Οπότε μέσα είχαμε σημειώσει τα πάρκινγκ, γιατί ο χάρτης ήταν πιο τυλός. Το βγάλαμε, βγαίνει κάθε 2 χρόνια. Φέτος βγήκε λοιπόν, τα είχε αυτά τα πάρκινγκ μέσα. Βοήθησε από εκεί, αλλά την άλλη μπορεί και να λέμε το χαρτί, αλλά
1: όλα στο ηλεκτρονικό είναι, ναι. Όσον αφορά το ηλεκτρονικό, και επειδή τα ηλεκτρονικά πλέον έχουν μπει στη ζωή μας, είστε ικανοποιημένοι στον τρόπο με τον οποίο τόσο η Ένωση όσο και ο Δήμος προωθούν την Άξο?
2: Αυτό το κομμάτι θέλει μεγάλη συζήτηση. Γίνεται στην τουριστική επιτροπή κάθε τέλος σεζόν, δηλαδή τώρα που θα πρέπει να γίνει ο απολογισμός του εγγύλου. Υπάρχει η εταιρεία αυτή, η εταιρεία Remake, η οποία αναλαμβάνει την εκπροσώπησή μας στις τουριστικές εκθέσεις. Εμείς αυτό το οποίο ζητάμε, θα μου πείτε, νιώσει ήμουν και γέρατα. Ήμουν ο Γενικός Γραμματέας όταν το πρώτο ζητήσαμε, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τον, να πάμε δηλαδή στις στοχευμένες τουριστικές εκθέσεις που αφορούν τον περιβαλλοντικό τουρισμό, που αφορούν
1: τη διαφοροποίηση
2: που έχει η Νάξο. Ακριβώς. Να δείξουμε τα χωριά μας, να δείξουμε τον πολιτισμό μας, να δείξουμε την γαστρονομία μας. Και δεν έχει ολοκληρωθεί, ούτε έχουν καθαριστεί τα μονοπάτια καλύτερα. Κάποια θύματα αυτών θέλουν δουλειά.
0: Τι δεν έχουμε κάνει, κύριε Πρόεδρε, τι δεν έχουμε κάνει, δεν το έχουμε προωθήσει όσο θα έπρεπε.
2: Δεν έχουμε μπει, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, και ήταν πάλι κάτι το οποίο συζητήσαμε για ακόμα μια φορά, είναι η τέμπτη Γενική Συνέλευση που συζητιέται, ούτως ώστε να πάρουμε την ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Θυμάμαι το ΜΗ1 όταν εγκαινιάστηκε ήταν 5-20 χρόνια. Είναι ευρωπαϊκή πιστοποίηση, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα, μας ανοίγει τις πόρτες σε Γάλλους και Γερμανούς επισκέπτες, περιπατητές Μαρτίου, Απριλίου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου. ανοίγει μια πολύ μεγάλη γάμα επισκεπτών, αλλά υπάρχουν προδιαγραφές. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τηρούμε. Δεν είναι μόνο δηλαδή το κομμάτι του marketing, είναι και το κομμάτι
0: των πιστοποιήσεων.
1: Πάντως η αίσθηση που μου δίνει κάθε φορά που μιλάμε ή γενικότερα ασχολούμαστε με τον τουρισμό είναι ότι χωρίς παρεξήγηση είμαστε, και αυτό είναι σύνολο, έτσι, δεν είναι προσωπική αναφορά, είμαστε λίγο ανεπίδευτοι μαθήσεως. Δηλαδή λέμε τα ίδια πράγματα συνέχεια μερικές φορές. Και νιώθω ότι προσπαθώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
0: Γιατί δεν πάμε ένα βήμα παραπέρα.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς και μένουμε στο καθημερινό, μένουμε στο καλά πήγε και η χρονιά φέτος, θα δούμε του χρόνου κτλ. Ας μην πηγαίνουμε μακριά, κοντινά, γειτονικά, ας μην πω κάτι παραπάνω, νησιά, προορισμοί, βιώνουν ήδη προβλήματα λόγω της έλλειψης σχεδιασμού, καθώς υπήρχε μια ευημερία ότι τη συγκεκριμένη περίοδο καλά πήγαμε του καλοκαιριού, φτάνει κτλ. Ας πάρουμε κάποιο μάθημα από το τι γίνεται άλλους.
0: Κύριε Μπαρδάνη, με συγχωρείτε, πιστεύετε ότι η φετινή χρονιά είναι ορόσημο? Γιατί λόγω και αυτών των ανακατατάξεων και των αλλαγών που βλέπουμε σε γειτονικά νησιά και τα βλέπουμε πολύ κοντά μας και μάλιστα σε μεγάλους προορισμούς, έτσι, να έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα. Και επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη, αρκετά μεγάλη αύξηση του κόσμου πλέον στην Άξο, προτιμάει ο κόσμος οι επισκέπτες στην Άξο, πιστεύετε ότι αυτή η χρονιά που διανύουμε φέτος είναι ορόσημο για να καθίσουμε κάτω και να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις και με στρατηγικό σχεδιασμό να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε του χρόνου?
2: Ακριβώς έτσι όπως το είπατε. Το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι ποιότητα και βιωσιμότητα. Δηλαδή αυτά τα δύο που τα λέμε, τα συζητάμε, τα ακούμε, το θέμα είναι πώς όμως θα αρκετώ. Π.χ. Να δώσω ένα παράδειγμα ότι το 2024, δεν είναι 2024 νομίζω, στη Σαντορίνη υπογράφηκε η δημιουργία της DMO, που ήταν από τους πρώτους, ήταν υπουργός εκεί και τα λοιπά, που αφορούσε τη Σαντορίνη, τη Σύρα Θερασιά και τις περιφέρειες τέλος πάντων της Σύρα. Αυτό δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Δηλαδή σε ανακοίνωση πριν από ένα μήνα πάλι των συναδέλφων της Σαντορίνης, στην Έσο Ρώμων, φαίνεται ανενεργός ο DMO. Άρα η διαχείριση των προορισμών δεν είναι απλά να γίνει, να ανακοινώσουμε ένα καταστατικό και τώρα η προσπάθεια που γίνεται με την Επιτροπή για τη Βιωσιμότητα. Απλά πρέπει όλο αυτό το πράγμα να οργανωθούμε και να πιέσουμε τον Δήμο ουσιαστικά που είναι ο κεντρικός φορέας και εμείς όλοι οι υπόλοιποι να συμμετέχουμε ενέργεια σε αυτό, ώστε να αποφασίσουμε πού θέλουμε να πάμε, αλλά να υπάρχει και ένας φορέας ο οποίος θα το τρέχει, όπως έχει γίνει στη Ρόδο, όπως έχει γίνει σε άλλα μέρη, και τρέχει τον προορισμό.
1: Σωστά. Με δεδομένο ότι είναι, όπως είπατε, απολογιστική, πότε αλήθεια θα γίνουν εκλογές?
2: Οι εκλογές θα γίνονται αύριο. Να πω ότι το Συμβούλιο μας πρακτικά είναι τρίτη στη θητεία και έληξε προχθές. Έγινε η Γενική Συνέλευση. Μέχρι σήμερα, μέχρι χθες το βράδυ ήταν η κατάσταση των υποψηφιότητων. Τώρα θα κάνουμε τις εκλογές εμείς αύριο. Ούτως ώστε να έχουμε και την εκπροσώπηση, γιατί το άλλο Σαββατοκύριακο είναι και η εκλογή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Γενοδόχων, δηλαδή του δευτερόβαθμιου οργάνου, στο οποίο ακριβώς συμμετέχουμε. Πιστεύουμε να έχουμε αντιπροσώπευση εκεί.
1: Νέα πρόσωπα θα έχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα ξαναβάλλετε δηλαδή εσείς? Αυτή είναι η ερώτηση, έτσι, γι' αυτό.
2: Ναι. Εγώ είμαι εκ νέου υποψήφιος. Να ολοκληρωθεί ο κύριος αυτός που έχουμε βάλει και αναφορικά και με τα μονοπάτια από την μέρα που ήμουν ότι Γενικός Γραμματέας είχαμε βάλει αυτό το ορόσημο, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι, συν με το ότι να πιέσουμε και εμείς το πρόβλημα για τη δημιουργία του DMO για την
0: Άξο.
2: Αυτό έχουμε βάλει, δηλαδή εμείς σαν πλάνο το είχαμε αυτό, 7-8 χρόνια να το έχουμε κάνει, πιστεύω ότι σε αυτή τη θητεία θα ολοκληρωθεί και θα συμμετέχει και η Ένωση Κοινωνικών, αυτό εννοούτερα. Δεν είναι κάτι που εξαρτάται μόνο από εμάς, έτσι.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ωραία. Σας αποδεσμεύουμε και ζητάμε τις επόμενες ημέρες μέσα στο τέλος πάντων στις αρχές του μήνα, που θα έχουμε και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Ναι, ακριβώς. Να τα ξαναπούμε, κύριε Πρόεδρε.
1: Να ξαναπούμε μόνο ότι είναι αύριο οι εκλογές. Από τι ώρα μέχρι τι ώρα είναι?
2: Από τις 3 μέχρι τις 8.30.
1: Ωραία.
2: Θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή. Καλούμε ξανά κλείνω όλα τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων. Να σημειώσω ότι η Ένωση είμαστε από τη στιγμή 160 ενεργές ξενοδοχειακές, καθαρά ξενοδοχειακές τουριστικές επιχειρήσεις.
1: Είναι
2: τουριστικές μονάδες ακριβώς που ανήκουν στο ξενοδοχειακό μελητήριο.
1: Είναι Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ή μόνο Νάξου?
2: Είναι Νάξου και Μικρών Κυκλάδων βάσει του καταστατικού. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα εγγραφές από τα μικρά νησιά. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το τρέξουμε αυτό που έχουμε τροποποιήσει ο καταστατικό και δεχόμαστε για μέλη. Είναι ακόμα 15 μέλη που ανήκουν στα μικρά νησιά με άδειες ξενοδοχείου που καλό θα ήταν να
1: εγγραφούν. Και οι εκλογές θα γίνουν στο φυσικό χώρο που είναι στο...
2: Φυσικό χώρο, ναι, παραδοσιακά.
1: Αντρίου Παπαδρίου, οκ. Μάλιστα. Ωραία.
0: Τέλεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλή
0: δύναμη.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Ωραία, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά τον κύριο Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τον κύριο Μπαρδάνη. Να πούμε καλή επιτυχία στις εκλογές αύριο, να πάρετε μέρος οι ξενοδόχοι, να δώσετε το παρόν, για να έχουμε ξανά το Διοικητικό Συμβούλιο και να προχωρήσουμε λίγο κάποια θεματάκια, δηλαδή DMO, μονοπάτια, ταυτότητα του νησιού, προβλήματα που σίγουρα συζητήθηκαν προχθές στη Γενική Συνέλευση και θα πρέπει. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δηλαδή τα συζητάμε κάθε χρόνο. Ξέρουμε ποια είναι. Επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Το θέμα είναι να λύνονται αυτά τα προβλήματα. Mm. Και το θέμα είναι να ασκείται πίεση στους αρμόδιους, αυτούς οι οποίοι είναι ή τέλος πάντων υπεύθυνοι για να τα λύσουν τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε, να υπάρχει πίεση για να δούμε πώς θα τα λύσουμε. Mm. Γιατί αλλιώς.
1: Εντάξει,
0: τα συζητάμε.
1: Έχουμε ένα. Κοίτα, το βασικό είναι όταν έχεις ένα πρόβλημα, υπάρχει γνωστός νόμος που λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει πρώτα να το αναγνωρίσεις.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που έχουμε αναγνωρίσει το πρόβλημα, πάμε καλά. Ναι. Γιατί ξέρεις, περισσότερες φορές δεν αναγνωρίζουμε το πρόβλημα και νομίζουμε ότι υπάρχει. Αλλά τώρα αυτό έχουμε αναγνωρίσει, μια χαρά θα πάμε. Mm. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Όπως αισιόδοξος είναι και ο κύριος Μπαρδάνης.
0: Εντάξει, αισιόδοξο, καλό πράγμα είναι.
1: Ιέρας, αλλά.
0: Καλό είναι, ωραίο πράγμα είναι η αισιόδοξία.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δεν εξυπηρετεί σε τίποτα η απεσιοδοξία. Αλλά όμως να κάνουμε και πράγματα.
1: Λίγα
0: πριν από λίγο κάτι που με συγκλονίζει. Υποβλήθηκε σε ευθανασία ένα παιδί μόλις 2 ετών. Στην Ολλανδία έγινε αυτό.
1: Ναι, το είδα νωρίτερα και δεν ήθελα να το πω γιατί είναι από αυτά που.
0: Είναι άσχημο. Αλλά ναι, είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση παιδιού κάτω των 12 ετών που υποβλήθηκε σε υποβοηθούμενο θάνατο στη χώρα. Και η υπόθεση έγινε γνωστή μετά τη δημοσιοποίηση έκθεσης της Επιτροπής για τις ύστερες εκτρώσεις και τον τερματισμό της ζωής σε νεογνά και παιδιά, η οποία εξέτασε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η διαδικασία. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση, το παιδί ήταν σχεδόν 24 μηνών όταν πέθανε και έχει γεννηθεί προώρα μόλις την 26η εβδομάδα κοίησης. Στη διάρκεια της ζωής του, της πολύ σύντομης ζωής του, δυστυχώς, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων εγκεφαλική παράλυση, σοβαρή διαταραχή όρασης, επιληπτικές κρίσεις που δεν ανταποκρίνονταν στη φαρμακευτική αγωγή και συσσόρευση βλένα στους πνεύμονες που δυσχέραινε σημαντικά την αναπνοή του παιδιού. Οι γιατροί και οι γονείς του παιδιού κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κατάστασή του δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί με άλλες ιατρικές παρεμβάσεις και η αρμόδια επιτροπή έκρινε ότι ο γιατρός που πραγματοποίησε την ευθανασία ενήργησε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και επέδειξε τη δέουσα φροντίδα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά είναι κάποια πράγματα. Από τη μία λες έγινε και το παιδί ξεκουράστηκε, από την άλλη καταλαβαίνεις όλο αυτό ότι δεν είναι και το καλύτερο.
0: Είχε, λέει, προβλήματα που το υπέβαλαν σε ανυπόφορη ταλαιπωρία.
1: Ναι, οπότε.
0: Το παιδάκι υπέφερε. Mm. Εκεί τώρα. Να μην βρεθεί άνθρωπος σε αυτή τη θέση. Αυτό. Δυστυχώς. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, για να δούμε τα υπόλοιπα θεματάκια μας πριν
1: λοιπόν,
0: πάμε
1: σε τώρα, πρόσεξε να δεις τώρα τι ακριβώς γίνεται με τα παράξενα της
0: γραφειοκρατίας. Ναι. Το χοντρένεις.
1: Όχι, δεν το χοντρένω. Απλά είναι κάτι το οποίο σοκάρει με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας δημόσιος υπάλληλος το 1995 μπήκε στο χώρο.
0: Ναι.
1: Δεν είχε βγάλει το απολυτήριο λυκείου.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά είχε προσκομίσει σχετικό απολυτήριο. Και ήταν το απαραίτητο. Ήταν πλαστό, ρε παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπει.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από αρκετά χρόνια και στον έλεγχο δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο απολυτήριο δεν υπήρχε στα αρχεία του σχολείου.
0: Mm.
1: Ο αριθμός μετά αντιστοιχούσε σε άλλο μαθητή, ενώ ο ίδιος παραδέχτηκε σε έγγραφες εξηγήσεις ότι δεν είχε ολοκληρώσει τη φίτηση στο λύκειο.
0: Να.
1: Και δεν κατήχε νόμιμο απολυτήριο.
0: Mm.
1: Το 2017 ανακάλεσε η υπηρεσία του αναδρομικά την πράξη κατάταξής του με ισχύ από το 1995. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν κανονικά στην υπηρεσία. Αυτός ήταν αστυνομικός. Λοιπόν, από το 2000 υπηρετούσε τη δίωξη ναρκωτικών. Είχε συμμετάσχει σε επικίνδυνες επιχειρήσεις για εξάρθρωση μεγάλων οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών. Σε μία από αυτές το 2008 είχε τραυματιστεί βαριά κατά τη σύλληψη διακινητή. Από το 2002 έως το 2016 του είχαν απονεμηθεί 28 ηθικές αμοιβές, 6 ευαρεσκίες και μία έφημος μία για την υπηρεσιακή του δράση. Τα στοιχεία αυτά δεν αναιρούσαν την αρχική παρανομία του διορισμού. Ήταν όμως σύμφωνα με το Συμβούλιο Επικρατείας στοιχεία που η διοίκηση δεν μπορούσε απλώς να αγνοήσει όταν αποφάσισε 22 χρόνια αργότερα την ανάκλησή του. Όταν ο υπάλληλος όχι μόνο διορίστηκε παράνομα, αλλά ο ίδιος προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία του διορισμού του, η ανάκληση είναι καταρχήν υποχρεωτική και μπορεί να γίνει χωρίς χρονικό περιορισμό.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο. Ένας άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος παράνομα είχε μπει, είχε πάρει εφημοσμνία για δράσεις που είχε κάνει, είχε παραλίγο σκοτωθεί. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος κακός είχε διοριστεί.
0: Ναι, αφού δεν είχε απολυτήριο λυκείου.
1: Ναι.
0: Και η συνθήκη ήταν αυτή.
1: Και
0: ότι
1: τώρα
0: να φτάσαμε
1: στο σημείο 22 χρόνια μετά, πόσα είναι, να 30 χρόνια πόσα είναι, να λες ότι παρανόμως.
0: Ήταν δημόσιο υπάλληλο. Ήταν
1: δημόσιο υπάλληλο, αστυνομικό ήταν.
0: Ναι, και τι με λιγενέστε τώρα. Δηλαδή ότι. Τώρα τι θα γίνει. Δηλαδή ο άνθρωπο αυτό έχει υπηρετήσει τόσα χρόνια στο σώμα.
1: Ναι, είναι απαρσίντα. Δηλαδή θεωρητικά θα περάσει και εσύ.
0: Δεν ξέρω εγώ, δεν είναι, αλλά θα. Ναι,
1: είναι λίγο παραβολή.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, και με αυτή τη λογική τώρα τα ένσημα αυτού του ανθρώπου τι γίνονται. Δηλαδή, ανοίγει μια βεντάλια θεμάτων τώρα.
1: Για τον τρόπο με τον οποίο η δικαιοσύνη αργεί να αποδώσει ή γενικότερα να λειτουργήσει.
0: Και πρόσεξε τώρα το παράλογο τη υπόθεση ποιο είναι. Το 95 είπε. Διορίστηκε. Διορίστηκε. Πότε αποκαλύφθηκε ότι δεν πλήρη τα κριτήρια.
1: Μετά από 20 χρόνια.
0: Μετά από 20 χρόνια αποκαλύφθηκε. Ναι. Δηλαδή.
1: Το 17.
0: Το 17 μέχρι σήμερα τι γίνεται. Γιατί έχουν περάσει άλλα 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν έγινε αυτό και αποκαλύφθηκε το 2017 ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε απολυτήριο λυκείου. Ανεξαρτήτως με το αν ήταν πάρα πολύ καλός στη δουλειά του, αν ήταν ηθικός, αν ήταν χίλια δύο πράγματα. Έτσι, αυτά να το αναγνωρίσουμε τον άνθρωπο. Αλλά όταν το 2017. Ανακαλύπτεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έπρεπε να είναι στη θέση που είναι.
1: Έρχεται τώρα το στέγη και λέει ότι πρέπει να ανακληθεί ο διορισμός του. Πρέπει να φύγει. Τώρα. Το 2017 το ανακαλύψαμε, ναι. Το 2026 τον ανακαλούμε.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος αυτός όμως.
0: Ναι, έχει μάθει να κάνει μια ζωή αυτή τη δουλειά. Έχει ένα βιογραφικό πίσω του.
1: Έχει φάει σφαίρες.
0: Έχει φάει σφαίρες για προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή πρέπει να συνυπολογιστούν αυτά.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Κακός,
1: ναι, κανονικά δεν πρέπει.
0: Κακός,
1: αυτό λέει το ΣΤΕ. Ότι δεν πρέπει να απολογιστούν όλα αυτά.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: ναι.
1: να απολυθεί. Γιατί πρέπει να απολυθεί. Δεν έχει σημασία αν έκανε οτιδήποτε. Πρέπει να απολυθεί.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω,
1: είναι ένα σκληρό νόμο.
0: Και αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου. Άμα σου λέω εγώ ελεγκτικό μηχανισμό. Σε αυτή τη χώρα. Πάντα εκεί ήταν το πρόβλημα. Να ξέρεις, το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα μονίμως είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Λειτουργούμε όπως λειτουργούμε. Γίνονται όσα γίνονται γιατί ποτέ δεν υπήρξε και από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει σωστός ελεγκτικός μηχανισμός και αξιολόγηση. Πρέπει όλοι μας να αξιολογούμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή στη δουλειά μας.
1: Εντάξει, αυτό είναι γνωστό ότι αρκετοί δεν το θέλουν. Μάλιστα, θυμάμαι πρόσφατα μια κουβέντα που είχα.
0: Ναι, αλλά εμείς αξιολογούμαστε κάθε μέρα.
1: Ναι,
0: όμως,
1: ο οποίος έλεγε ότι ποιος είναι αυτός που με αξιολογήσει.
0: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να γίνεται σωστά όμως η αξιολόγηση. Έτσι, γιατί υπάρχουν και οι άλλες φωνές οι οποίες λένε ρε παιδιά, ναι, εγώ τι θέλω την αξιολόγηση. Αλλά πώς θα γίνεται η αξιολόγηση. Δηλαδή, ποιος θα με αξιολογεί εμένα.
1: Ναι, το ποιος θα με αξιολογεί δεν μπορεί να το ορίσω ούτε εγώ.
0: Όχι,
1: ούτε
0: δεν το
1: ορίζεις
0: εσύ, αλλά θέλει αυτός που το λέει αυτό θέλει σωστή αξιολόγηση. Δηλαδή, να είναι αξιοκρατική αξιολόγηση.
1: Το αξιοκρατική όμως έχει να κάνει, δηλαδή είναι κάποια πράγματα που είναι πολύ απλά. Όταν είσαι σε μία εργασία, αποδέχεσαι κάποιους όρους εργασίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να κρίνω αν εσύ που σε έχει βάλει το κράτος θα με αξιολογήσεις. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Το κράτος αποφάσισε ότι εσύ για τους νύψη λόγους θα με αξιολογήσεις. Άρα λοιπόν εγώ θα πρέπει να αξιολογηθώ. Όταν λοιπόν μπαίνω στη λογική γιατί να με αξιολογήσεις εσύ και όχι κυρία απέναντι, εκεί χάνουμε την μπάλα.
0: Εντάξει, θα μου πεις στον ιδιωτικό τομέα μας αξιολογεί κάθε μέρα αυτός που είναι από πάνω μας και δεν τον επιλέγουμε εμείς. Εμείς τον επιλέγουμε.
1: Τον επιλέγουμε από τη στιγμή που πηγαίνει στη δουλειά του.
0: Αυτός που πληρώνει.
1: Είτε είναι καλός είτε είναι κακός.
0: Είτε με συμπαθεί είτε δεν με συμπαθεί. Είτε τον συμπαθώ είτε δεν τον συμπαθώ. Μα αξιολογεί.
1: Το ίδιο όμως γίνεται και στο δημόσιο. Γιατί στο δημόσιο, πού είσαι, ξέρω εγώ τι είσαι, στρατιωτικός. Θα σε αξιολογεί ο ανώτερος από σένα. Είτε σου αρέσει, δεν σου αρέσει, είτε πίνεις καφέ, δεν πίνεις καφέ. Αυτός είναι ο ανώτερος σου, αυτός θα σε αξιολογήσει. Να. Πρέπει να το δεχτείς. Αν δεν το δέχεσαι, σηκώνεις και φεύγεις.
0: Ναι, δεν σου κάνει, κάνεις κάτι άλλο. Ωραία, λοιπόν, έχω εικόνες από τη Μήλο. Και θα τις μεταφέρω σε λίγο γιατί δεν μπορώ να τις... Αυτό. Θα τις μεταφέρω σε λίγο. Έτσι. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, βεβαίως, βεβαίως.
2: Radio ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
3: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τέταρτη περίοδος λοιπόν για την εκπομπή μας.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, Κυκλάδες On Air, Δευτέρα με Παρασκευή, μία με τρεις, Μαντός του Νουάρα και Νικόδημος Λιανός.
0: Μ' αρέσει πολύ κάθε φορά.
1: Ναι,
0: να τα εμπεδώσουμε.
1: Γιατί, να τα εμπεδώσουμε αυτά. Λοιπόν, όσοι βρέθηκαν στην Πάτρα το πρωί, έπαθαν ένα ψηλό σοκ. Γιατί πολύ απλά πέσανε σε μία έτσι παράξενη εικόνα. Οι άνθρωποι του Δήμου τι έκαναν.
0: Τι έκαναν.
1: Δεν σκούπιζαν, δεν καθάριζαν, δεν έκαναν αυτά, αλλά έβαζαν χριστουγεννιάτικα.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ναι.
0: Από τώρα.
1: Ναι.
0: Α, δεν πάτε καλά εσείς, Πατρινή.
1: Μα...
0: Δεν πάτε καλά. Θα τα κάνουμε στο καρναβάλι, παιδιά. Έχετε μπερδευτεί.
1: Μπερδεύτηκαν λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Χριστουγεννιάτικα.
0: Συγγνώμη, στόλισαν του δρόμου τη Πάτρα.
1: Στόλισαν του δρόμου.
0: Από τώρα, Σεπτέμβρη μήνα.
1: Ναι.
0: Για όνομα τη Παναγία.
1: Στο Ρίο για την ακρίβεια.
0: Στο Ρίο. Τόσο νωρίς.
1: Και όχι στο Ρίο, όπως στο Ρίο Τζανέιρο.
0: Καλά, βλέπω την πολυκατοικία έχει γίνει μαύρη στη Νέα Ιωνία. Μαύρη, κατράμι.
1: Ναι.
0: Καλή αυτή, κακάει και εγώ.
1: Εκεί βέβαια να πούμε ότι πριν από 4 χρόνια, δεν κάνω λάθος, είχε γίνει μια δολοφονία.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Στην καφετέρια από κάτω, καφετέρια. Από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά.
1: Έτσι, μπράβο, ναι.
0: Ναι, δυστυχώς. Το 2023.
1: Το 2023.
0: Ναι.

0: Αυτά τα σπουδαία λοιπόν.
1: Ναι, λοιπόν, να σας πω βέβαια ότι μια βόλτα στον Ελαιόλιθο είναι απλά ένα καταφύγιο τέχνης και αναζήτηση στη φύση. Ένα έργο τέχνης.
0: Τι τον τάισες ρε εσύ Ελένη, δηλαδή.
1: Πολύ απλά κάντε το ταξίδι ρε παιδί μου και απολαύστε το. Αυτό είναι, ένα ταξίδι είναι, ένα βίωμα.
0: Ελένη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου τι τον τάισες. Τι είχε μέσα η μακαρονάδα.
1: Η μακαρονάδα είχε κάτι παράξενο το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να το ξαναδοκιμάσω.
0: Δεν σου λέει όμως.
1: Ναι, δεν μου λέει όμως τι ήταν, γιατί αυτό κάνει και τη διαφορά.
0: Σίγουρα.
1: Είχε σπανάκι, ναι, είχε τυρί, το οποίο ήταν εξαιρετικό.
0: Φράγω,
1: ναι, κάπως έτσι. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, πηγαίνετε να δοκιμάσετε, απολαύσετε. Πολύ ωραίο ήταν και αυτό.
0: Το τελευταίο που είπες τώρα.
1: Ποιο, το καταφύγιο ζωής. Ένα βίωμα, ρε παιδί μου, είναι όλη η κατάσταση. Τι είναι, να πηγαίνεις εκεί και να απολαμβάνεις όλο αυτό. Είναι απόλαυση όλο αυτό. Η παρουσιαστή μονή εκεί.
0: Εκείνο το κοκτέιλ που του φτιάξε, τι είχε μέσα.
1: Δεν το ήπια εγώ, εσύ το είπε το κοκτέιλ.
0: Εγώ ήπια το πρώτο κοκτέιλ, εσύ ήπια το δεύτερο.
1: Δεν ήπια κοκτέιλ, λεμονάδα ήπια.
0: Α, λεμονάδα ήταν αυτή.
1: Ναι, λεμονάδα.
0: Σαν κοκτέιλ ήταν.
1: Ναι, λεμονάδα απλή, ήταν του Θεούλη. Σπιτική βέβαια,
0: γιατί ό,τι κάνω. Ένα ωραίο κοκτέιλ που είχε μέσα μαστίκα και κάτι άλλο.
1: Μπράβο, τα οποία επίση δεν μα είπε, ναι, δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία. Και μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό το παράξενο με τι μελιτζάνε και το κόκκινο και το υπόλοιπο με πατάτα που ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Τηγανιτέ πατάτε. Ναι. Σε απλώνεις από κάτω στο πιάτο. Mm. Από πάνω έχεις φτιάξει μελιτζάνες, τις οποίες τις έχεις κάνει με ντοματούλα φρέσκια, με μυρωδικά διάφορα, με κάτι άλλο. Επίσης μπιρμπιλόνια που βάζει μέσα η Ελένη και δεν ξέρω τι. Και απλώνεις πάνω από τις πατάτες όλο αυτό το πράγμα με τις μελιτζάνες, τις ωραίες, τις κόκκινες. Να, και από πάνω αρσενικό, έτσι. Εννοείται. Τριμμένο αρσενικό, οπότε καταλάβατε τώρα.
1: Κατάσταση σοκ.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Ναι, γι' αυτό. Οπότε, παιδιά, πάρτε το δρόμο να πάτε πάνω. Απόλαυση είναι η διαδρομή. Τι είναι, μια διαδρομή στο πράσινο είναι. Καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο έχετε δει. Και απλά το απολαμβάνετε. Πραγματικά. Αυτό. Τι έπαθε τώρα,
0: Κάτσε. Ο Τζόλης.
1: Ο Τζόλης, καλό παιδί. Είναι, παίζει και στην Arsenal. Τι άλλο θέλουμε.
0: Κόντρα στη Γερμανία. Όλοι ήταν εξαιρετικοί. Πολύ ιδιαίτερο ότι θα παίξω στην πόλη μου με την εθνική.
1: Ναι. Δεν είναι.
0: Διεθνής αυτός, α. Άστο.
1: Λοιπόν, το είπαμε και νωρίτερα για το τι θα γίνει στην Άξο. Είχαμε και κάτι συλλήψεις, είχαμε και από εδώ, είχαμε κάτι από εκεί.
0: Αστυνομικό ρεπορτάζ πλούσιο.
1: Εδώ ζωή να έχουμε, πάντα υπάρχουν όλα αυτά. Να πούμε ότι τόσο η περιοδία του Πασόκ στην Σαντορίνη και οι Κυκλάδες, Σύρο και Τίνο, πήγε πάρα πολύ καλά, όπως λένε και οι ίδιοι. Έχουμε και τις αναφορές από τους αρμόδιους που μίλησαν για. Μου άρεσε αυτό που είπε ο κ. Σαντουλάκη, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει. Αυτό το ΦΠΑ των νησιών.
0: Ναι.
1: Όπου κάθε νησί να μπορεί να έχει δικό του κουμπαρά και να μπορεί να παίρνει και να κάνει πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο ωραίο ακούγεται. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να γίνει.
0: Κατά πόσο μπορούν οι τοπικές διοικήσεις να αξιοποιήσουν αυτόν τον κουμπαρά καλά. Εδώ παίζουν πολλά, δηλαδή
1: ναι, γι' αυτό.
0: Δεν είναι λίγο, δεν ξέρω, παιδιά, η λύση είναι μία. Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ. Αυτή είναι η λύση. Σε κάποιους τομείς πρέπει τα μέτρα να είναι οριζόντια και σε κάποιους άλλους όχι. Εδώ για τα νησιά το μέτρο πρέπει να είναι οριζόντιο. Δεν έχει λιγότερες ανάγκες η Αστυπάλαια από ό,τι έχει η Αμοργός. Εντάξει, περισσότερες ανάγκες. Λοιπόν, δεν είναι τώρα αυτά. Αυτά είναι μεσοβέζικες λύσεις. Δεν λέω για τη λύση του που πρότεινε ο κ. Ανδρουλάκης. Μιλάω για αυτά που εφαρμόζονται ήδη.
1: Έτσι.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε μια πρόταση, η οποία αν αξιολογηθεί μπορεί να είναι και καλή. Δεν λέω. Okay. Όμως, εγώ θεωρώ ότι ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να επανέλθει.
1: Ναι.
0: Στα νησιά, σε όλα τα νησιά. Άλλωστε, είναι κατοχυρωμένο αυτό το δικαίωμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Οφείλουμε να το κάνουμε πράξη. Ακριβώς. Και να αφήσουμε στην άκρη όλα τα υπόλοιπα. Να το κάνουμε να τελειώνει. Άντε πια,
0: ακριβώς.
1: Έχει κρατήσει ανέκδοτο. Όλο αυτό με το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός κέρδισε το Super Cup για μία ακόμα χρονιά. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια πολύ ωραία εμφάνιση και στα δύο παιχνίδια. Πραγματικά έχει δείξει ότι έρχεται, όπως λένε κάποιοι, ότι είναι εδώ. Και μάλιστα ετοιμάζεται να πάρει και έναν Λιθουανό γίγαντα, το Ματογιούνας, για να κλείσει τη θέση του center. Κάτι που σημαίνει ότι ο Πάκος θα είναι ακόμα καλύτερο.
0: Είδε αυτό το με το Ματογιούνας, πώς το πες?
1: Ματογιούνας.
0: Τι είναι αυτό?
1: Center Λιθουανός. Ψιλοπαλικάρι. Ο Παναθηναϊκός, ο πρόεδρος του Γιαννακόπουλος έλεγε μέχρι πριν από μερικές ημέρες ότι γιατί όχι να μην πάρουμε το Γιόκιτς. Θυμάσαι που το έλεγε. Αυτά, ο Γιόκιτς αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Nuggets έναντι κάθεσε, έτσι. 360 εκατομμυρίων ευρώ θα είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δοθεί ποτέ σε επαγγελματία αθλητή.
0: Σόπα καημένε, τώρα πώς κάνεις έτσι, τώρα λεφτά είναι αυτά.
1: Λεφτά υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν είναι και εκτός. Εντάξει, το παλεύουμε αυτό.

0: Άκου τώρα, πυροβόλησαν λέει προστατευόμενο ζαρκάδι πάνω στο δρόμο στην Ευρυτανία και παραλίγο να πετύχουν διερχόμενο οδηγό. Για όνομα, ρε παιδιά, δηλαδή.
1: Εμείς ένα ζαρκάδι θέλαμε, δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Και προστατευόμενο κιόλα.
1: Ναι, εμείς το ζαρκάδι θέλαμε. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτόν.
0: Έλεος.
1: Βασικά αυτός θέλει που ήθελε
0: που πέρναγε.
1: Να, που πέρναγε και ήθελε να κάνει και τα υπόλοιπα. Εμείς ένα ζαρκάδι θέλαμε να πετύχουμε. Ρε παιδί μου, άμα δεν είμαστε καλοί, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Με το ζόρι τώρα το κάνουμε.

0: δεν ακούγεσαι τώρα.
1: Ψάχνω να βρω τι έκανε ο Παναξιακός Κέρις εχθές, εκτός έδρας, πρεμιέρα για την ΓΑΜΑ Εθνική, και σε 3-2 στην... στον Αστέρα, στην Αθήνα λέει, στον Ελληνικό Αστέρα. Το ζητούμενο είναι βέβαια τι θα γίνει με το γήπεδο του, γιατί έχουμε ζητηματάκια, και αυτά έχουν να κάνουν με την έδρα που θα παίζει, που δεν θα παίζει. Επόμενη αγωνιστική είναι, αν θυμάμαι καλά, με τη Μύκονο. Ναι, μπράβο, Εθνικός Αστέρας Παναξιακός 2-3, Αχαρναϊκός ΑΕ Μυκόνου 0-3, και επόμενη αγωνιστική παίζουν μεταξύ τους ΑΕ Μυκόνου Παναξιακός. Βέβαια υπάρχει και το επόμενο, οπότε ψάχνουμε να δούμε τι θα κάνει με τον Παναξιακό που θα παίξει. Γιατί αυτή τη στιγμή στο Δάκ Νάξου δεν μπορεί να αγωνιστεί. Άρα, πού θα πάμε, Σύρο?
2: Αλλού.
1: Θα δούμε.
2: Να πάμε αλλού.

0: τι είχαμε. Α, είχαμε συγκέντρωση χθες στην Αθήνα για τις νέες ταυτότητες.
1: Ναι.
0: Α, δόλες. Μέλη θρησκευτικών οργανώσεων, λέει, αλλά και μεμονωμένοι πολίτες που αντιτίθενται στην έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας και του προσωπικού αριθμού. Συγκεντρώθηκαν με λάβαρα, εικόνες, ελληνικές σημαίες στα προπήλαια.
1: Α, τι μου θυμίζει.
0: Πραγματοποίησαν, λέει, πορεία προς τη Βουλή με τους περαστικούς να παρακολουθούν άφωνοι την διαδήλωση. Ναι, βλέπω εδώ φωτογραφίες μπροστά μου. Ναι, όντως ισχύει. Οι παρευρισκόμενοι κρατούσαν χριστιανικά και βυζαντινά σύμβολα, ελληνικές σημαίες και πανώ με συνθήματα όπως όχι στον προσωπικό αριθμό, όχι στην αριθμοποίηση του ανθρώπου, όχι στο ψηφιακό φακέλωμα και όχι στον αριθμό του θηρίου.
1: Μάλιστα.
0: Και εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην συλλογή δεδομένων σε ψηφιακά μητρώα, στρεφόμενοι παράλληλα κατά της νέας τάξης πραγμάτων. Βρέθηκε ένας ανεξάρτητος βουλευτής εκεί.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στο επεισόδιο με τους πίνακες στην Εθνική Πινακοθήκη. Και...
1: Α, ναι, ναι, αυτός που κατέβασε κάτω.
0: Και απίθυνε ομιλία κιόλας. Ο κ.
1: Παπαδόπουλος. Ναι.
0: Ήταν εκεί, απίθυνε και ομιλία.
1: Ωραία, μπράβο του. Ωραία, έτσι. Γιατί χρειάζεται, χωρίς αυτό δεν πας πουθενά.
0: Δεν πας, πού να πας. Πού πας.
1: Και έχουμε και ένα θεματάκι με τα ξενοδοχεία, το ένα, το άλλο. Έχουμε ένα μπλόκο σε ξενοδοχείο στην Ανομέρα και έχουμε και αλλαγές όσον αφορά και το Κουφονής, γιατί δεν εγκρίθηκε η αναθεώρηση άδειας για τετράστερο ξενοδοχείο.
0: Τετράστερο,
1: ναι, ναι, εντάξει. Ενώ πρέπει να γίνει νέα αρχιτεκτονική μελέτη για τη Μύκονο και το ξενοδοχείο της Μύκονο. Αυτά.

0: Λοιπόν, έφτασαν οι ώρα μας που λένε και στο χωριό μου.
1: Ναι, έφτασαν η ώρα.
0: Στην μαγευτική δάβλια.
1: Έτσι, ναι. Μπράβο. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.
0: Αύριο, εντάξει, τι είναι αύριο.
1: Τρίτη.
0: Αύριο είναι Τρίτη.
1: Ναι, μια ωραία μέρα. Είναι, εντάξει, 29 Σεπτέμβρη.
0: Λίγο φάνη.
1: Είναι μια καρδιοπάθεια κιόλα.
0: Αύριο, ναι.
1: Ναι, ναι, προληπτικά και όλα τα σχετικά. Πρόληψη.
0: Προσέχουμε για να έχουμε παιδιά. Αυτά θα τα λέμε κάθε μέρα.
1: Αυτό.
0: Σήμερα όμως ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά τη λύσα.
1: Εντάξει, τελείωσε. Τώρα λυσάξαμε. Ό,τι να λυσάξουμε, λυσάξαμε.
0: Αύριο είναι και η Παγκόσμια Ναυτική ημέρα, λέει.
1: Ωραία.
0: Οπότε σημείωνε, παρακαλώ πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση πρώτα ο Θεός αύριο το μεσημέρι. Και να προσέχετε.
1: Έτσι,
0: να προσέχετε.
1: Λοιπόν,
0: γεια σας.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Α, και ραδιοφωνιακή κλάδων. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί πάρα πολύ ωραία.
1: Και μια ωραία κατηγορία από τα Μορτενελόλυθο γιατί κάνει καλό στην υγεία.
0: Ναι, και πώς το πες εκείνο το ωραίο το άλλο το αυτό.
1: Θα μυρίζεις και θα γευτείς. Γιατί
0: είπαμε, ο Λιανός πηγαίνει στα εστιατόρια για να μυρίζει.
1: Για να
0: μυρίζει. Μόνο μυρίζει.
1: Μόνο μυρίζει.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έμεινε τίποτα από τη μακαρονάδα. Εντάξει, γεια σας.
1: Γεια.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πρώτο πυλόν νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Πρόσθετο κόστος στη βιομηχανία προκαλούν τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Σως από τις επιχειρήσεις για το κόστος παραγωγής και μεταφοράς. 200 μέτρα από τα τελευταία σπίτια της Χριστούπολης υψώνεται ο τσιμεντένιος σκελετός του τρίτου data center στα Σπάτα. Οι κάτοικοι που περίμεναν θέσεις εργασίας και τώρα είναι αντιμέτωποι με τον θόρυβο των συστημάτων ψήξης όλο το 24ωρο προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο Αντώνης Σαμαράς προέβη σε πολιτικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μεσσηνία, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική και τον νόμο για την ισότητα στο γάμο. Ο πρώην Πρωθυπουργός φέρεται να ετοιμάζει τα ψηφοδέλτια της νέας παράταξής του. Στην εκτίμηση ότι η προσπάθεια της Τουρκίας να προμηθευτεί F-35 οδηγείται σε εμπλοκή διαρκείας καταλήγηση Αθήνα. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.693 μονάδες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη, η καταπληκτική Εθνική Ελλάδας νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία με 1-0 και είναι πρώτη στον όμιλό της στο Nations League. Ρεπό έχουν στον Ολυμπιακό και σήμερα τα άλλα. Η Γκουστάβο Σά και Λίον Μπέιλι θα πάνε κανονικά στο προπονητικό κέντρο με θέα τον Παναθηναϊκό. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις ύστερα από άδεια 5 ημερών, με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν να ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κράτησε την ψυχραιμία του στα κρίσιμα λεπτά και τελικώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 101-96. Ο στάρ της ΑΕΚ Λούκα Γιώβιτς πέρασε ως αλλαγή με τη Σερβία με την έναρξη του δεύτερου μέρους του αγώνα με την Ολλανδία και χρειάστηκε 53 δευτερόλεπτα για να ισοφαρίσει 1-1. Στον ΠΑΟΚ έχουν ιεραρχήσει τις υποθέσεις των συμβολέων που λήγουν το καλοκαίρι, με αυτές των Ζίφκοβιτς και Μιχαηλίδη να είναι σε απόλυτη προτεραιότητα. Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα που τον έχει κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης εδώ και μήνες. Ο Λεβαδιακός πήρε τον Σλοβάκο διεθνή στόπερ Νόρμπερτ Γκιομπέρ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ανατολικά, κυρίως στο Αιγαίο, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και νοτιοδυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Νάξος, Μύκονος, Χανιά, Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνος, Ύφνος, 25 Αθήνα, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Κέρκυρα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Μάστερς στις χαμηλές τιμές.
11: Nutri Valley. Όλα τα παιδικά δημητριακά 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα. Βραστή καπνιστή 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο 4 και 79. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
12: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
14: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
15: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Στα αλήθεια που ζω, όλα τα έχω αφήσει, γίναν πια παρελθόν. Ήλιος που στα μάτια με κοιτάς, μες στο φως γεμίζεις.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Αρκετές εβδομάδες νωρίτερα από το αναμενόμενο εγκατέλειψαν φέτος την κοιλάδα των πεταλούδων στη Ρόδο οι πεταλούδες, με τον πληθυσμό του συγκεκριμένου είδους να μειώνεται δραματικά μέσα σε λίγα μόλις 24 ώρα. Επιστήμονες που παρακολουθούν το βιότοπο αποδίδουν την πρόωρη αποχώρησή τους στις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, τη μειωμένη υγρασία και τις μεταβολές που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στο μικροκλίμα της περιοχής. Η έκταση του φαινομένου έγινε αντιληπτή από τον υπεύθυνο λειτουργίας της κοιλάδας, ο οποίος κατέθεσε γραπτή αναφορά, επισημένοντας ότι μεγάλος αριθμός πεταλούδων είχε εγκαταλείψει τα υγρά καταφύγια του βιότοπου σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Η μετακίνησή τους αποτελεί μέρος του φυσικού βιολογικού τους κύκλου και παρατηρείται σταδιακά κάθε φθινόπωρο. Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία εκδηλώθηκε πολύ νωρίτερα και με ασυνήθιστα έντονο ρυθμό. Η μαζική αποχώρηση είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει αισθητά η εικόνα του γνωστού βιότοπου, καθώς οι επισκέπτες δεν συναντούν πλέον τον πληθυσμό πεταλούδων που περίμεναν να δουν. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τη διοίκηση να επανεξετάσει την τιμή εισόδου. Ο πρόεδρος της ανέφερε στην εισήγησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο ότι το φυσικό θέαμα δεν είναι πλέον εντυπωσιακό, ζητώντας να προσαρμοστεί το εισιτήριο στη σημερινή εικόνα της κοιλάδας, ώστε να περιοριστούν τα παράπονα των επισκεπτών.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 28 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1922. Υπογράφεται στα Μουδανιά ανακοχή μεταξύ των συμμάχων και της Κεμαλικής Τουρκίας. Η ανακοχή, μολονότι αφορούσε άμεσα τα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Θράκη, υπογράφτηκε χωρίς την παρουσία Έλληνα αντιπροσώπου. 1924. Γεννιέται ο Ιταλός ηθοποιός Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. 1934. Γεννιέται η ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό. 1973. Υποβάλλει την παραίτησή του από τη χουντική κυβέρνηση Μαρκεζίνη ο Νίκος Μακαρέζος, εκ των προτεργατών του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Ακολουθούν και άλλοι στρατιωτικοί υπουργοί. 1991. Πεθαίνει στην Καλιφόρνια στα 65 του χρόνια ένας από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της jazz, ο Miles Davis.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ο Johnny Depp επιστρέφει σε μεγάλη χολιγουδιανή παραγωγή με τη Lionsgate να δίνει στη δημοσιότητα το πρώτο teaser trailer του Daydrinker, της νέας ταινίας του Mark Webb, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης η Penelope Cruz και η Madeline Klein. Το teaser διατηρεί σκόπιμα αρκετά στοιχεία της πλοκής κρυφά, ωστόσο δίνει έντονο τόνο μυστηρίου, δράσης και εκδίκησης. Ο χαρακτήρας του Depp αφήνει μάλιστα ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μιας υπερφυσικής διάστασης στην ιστορία, αναρωτώμενος αν όσα συμβαίνουν αποτελούν μια ιστορία εκδίκησης, κάτι ακόμη χειρότερο ή ακόμη και μια ιστορία φαντασμάτων. Η Φωτεινή Αθερίδου μίλησε μεταξύ άλλων για τις κρίσεις πανικού και πώς τις διαχειρίζεται, αλλά και για τις ενοχές που φορτώνει η κοινωνία στις μητέρες. Έχω μάθει να τις διαχειρίζομαι. Όταν παθαίνεις κρίσεις πανικού συνέχεια, φοβάσαι τον φόβο σου, την ένταση του φόβου. Οπότε άφησα τον εαυτό μου να φοβηθεί πάρα πολύ και δεν έκανα κάτι γι' αυτό. Η κοινωνία φορτώνει τεράστιες ενοχές στη μητέρα. Το τι πάει να πει θυλασμός, το πόσο πρέπει μια γυναίκα να θυλάσει, πώς πρέπει να είναι για να θεωρείται καλή μάνα. Άντρες που θεωρούν ότι ξέρουν τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα για να είναι καλή μάνα, επειδή η μάνα τους ήταν κάπως όταν μεγάλωσαν και αυτοί, οπότε πρέπει να είναι και αυτοί όπως ήταν η μάνα τους, είπε η ηθοποιός.

0: άστρα της εβδομάδας.
1: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με καταστάσεις στον προσωπικό ή επαγγελματικό τομέα που σε καλούν να μετριάσεις τις αντιδράσεις σου και να συμμαζέψεις τις απαιτήσεις σου. Ταύρος. Τα άστρα φαίνεται να δοκιμάζουν την ικανότητα σου να ξεπερνάς εμπόδια και δύσκολες καταστάσεις που σχετίζονται με την προσωπική σου ζωή. Είναι πιθανόν να λαμβάνεις μια διαφορετική συμπεριφορά από τη σύντροφό σου και να δυσκολεύεσαι να χωρέσεις μέσα στο πλαίσιο της σχέσης που σου παρέχεται. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με δυστοκίες και δυσκολίες στον τομέα της εργασιακής σου καθημερινότητας, επιδιώκοντας να βρεις απαντήσεις και λύσεις που δεν είχες σκεφτεί ως σήμερα. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να θέσεις κάποιες νέες σταθερές στην προσωπική σου ζωή, να σε οθήσει να λάβεις αποφάσεις για θέματα που τριγυρνούν εδώ και πολύ καιρό μέσα στο μυαλό σου. Λέων. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να είναι αποφασιστική σημασίας για θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι και το χώρο της δουλειάς σου. Παρθένος. Οι επόμενες μέρες μπορεί να είναι αρκετά κουραστικές για εσένα, αφού θα βρεθείς αντιμέτωπη με εκκρεμότητες της δουλειάς σου και με ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με καταστάσεις που σου υπενθυμίζουν πως μπορεί να μην είσαι επαρκή σε κάποιες περιστάσεις. Σκορπιός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει μπροστά σε περιστάσεις στις οποίες καλείσαι να διαχειριστείς με προσεκτικό τρόπο τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν. Ίσως να επιδιώξεις να δώσεις μία δεύτερη ευκαιρία σε μία σχέση που δεν προχώρησε όπως επιθυμούσες, να τολμήσεις να επικοινωνήσεις αυτά που δεν είχες αναφέρει την προηγούμενη φορά. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να περιλαμβάνει αρκετές παρασκηνιακές κινήσεις στον τομέα της δουλειάς σου και να μπαίνεις στη διαδικασία να αναρωτηθείς αν υπάρχουν κίνδυνοι για εσένα. Εγώκερος. Το πλανητικό σκηνικό ενδέχεται να περιλαμβάνει αρκετές παρασκηνιακές κινήσεις στον τομέα της δουλειάς σου και να μπαίνεις στη διαδικασία να αναρωτηθείς αν υπάρχουν κίνδυνοι για εσένα. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπο με δύσκολες περιστάσεις και να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως είναι αρκετά προκλητικό να εκφράσεις τις πραγματικές σου ανάγκες και προθέσεις. Ιχθύς. Τα άστρα μπορεί να σε βάλουν στη διαδικασία να ασχοληθείς εκ νέου με θέματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά σου και με την υγεία σου, να επανεξετάσεις τη ροή της καθημερινότητάς σου.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 28 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1922. Υπογράφεται στα Μουδανιά ανακοχή μεταξύ των συμμάχων και της Κεμαλικής Τουρκίας. Η ανακοχή, μολονότι αφορούσε άμεσα τα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Θράκη, υπογράφτηκε χωρίς την παρουσία Έλληνα αντιπροσώπου. 1924. Γεννιέται ο Ιταλός ηθοποιός Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. 1934. Γεννιέται η ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό. 1973. Υποβάλλει την παραίτησή του από τη χουντική κυβέρνηση Μαρκεζίνη ο Νίκος Μακαρέζος, εκ των προτεργατών του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Ακολουθούν και άλλοι στρατιωτικοί υπουργοί. 1991. Πεθαίνει στην Καλιφόρνια στα 65 του χρόνια ένας από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της jazz, ο Miles Davis.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
5: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

Αχ, μικρό παπαγαλάκι. Πονηρό και κακομαθημένο. Σε πήρα, σε ταΐζω και σε ποτίζω και εσύ είσαι αχάριστο. Εσπιούνι. Τα λες όλα στο πρόσωπο, ε. Θα σε ψακώσω.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές θα λάβουν στις 30 Νοεμβρίου επιστροφή ενοικίου, ενώ για εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση προβλέπεται επιστροφή διπλού ενοικίου. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας το 16,3% τον Αύγουστο σύμφωνα με τη Eurostat. Η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για επίθεση της Χαμάς μία εβδομάδα πριν από την 7η Οκτωβρίου, όπως έγραψε η Wall Street Journal. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει σχέδιο για νέες συνομιλίες. Η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και ο ακροαριστερός διεκδικητής της Προεδρίας Ζαν Λίκ Μελανσόν αναμένεται να φτάσουν στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών της ερχόμενης χρονιάς και στα 5 σενάρια που εξετάστηκαν στο πλαίσιο δημοσκόπησης. Βρετανοί υπήκοοι και οι 5 συλληφθέντες για το συμβάν κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Πρώτη είδηση στις γερμανικές ιστοσελίδες είναι η εκτός έδρας ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας για το Nations League στο Augsburg. Η ΑΕΚ, εκμεταλλευόμενη την παρατεταμένη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, αποφάσισε να προγραμματίσει 2 φιλικά παιχνίδια με ομάδες της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να διατηρηθεί στο κατάλληλο αγωνιστικό επίπεδο εν ώψη της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η Ένωση θα δώσει 2 αγώνες, έναν κόντρα στην Καλλιθέα αύριο και έναν απέναντι στον Πανετολικό την Κυριακή. Το πρώτο αιώνιο ντέρμπι της σεζόν στη Super League δεν αργεί, καθώς την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Από σήμερα στην κυκλοφορία τα εισιτήρια. Ο Σωτήρης Κοντούρης αποδεσμεύτηκε από την Εθνική Ελπίδων και θα μείνει εκτός προπονήσεων για 10 μέρες λόγω τραυματισμού. Συνεπώς είναι αμφίβολο αν θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε τη δουλειά στη Νέα Μεσημβρία την ώρα που οι άνθρωποι του Δικεφάλου βρίσκονται σε αναζήτηση αντιπάλου για φιλικό προς το τέλος της εβδομάδας.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ανατολικά, κυρίως στο Αιγαίο, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και νοτιοδυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Νάξος, Μύκονος, Χανιά, Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνος, Ύφνος, 25 Αθήνα, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Κέρκυρα.
0: Της εβδομάδας.
1: Κρυός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με καταστάσεις στον προσωπικό ή επαγγελματικό τομέα που σε καλούν να μετριάσεις τις αντιδράσεις σου και να συμμαζέψεις τις απαιτήσεις σου. Ταύρος. Τα άστρα φαίνεται να δοκιμάζουν την ικανότητα σου να ξεπερνάς εμπόδια και δύσκολες καταστάσεις που σχετίζονται με την προσωπική σου ζωή. Είναι πιθανόν να λαμβάνεις μια διαφορετική συμπεριφορά από τη σύντροφό σου και να δυσκολεύεσαι να χωρέσεις μέσα στο πλαίσιο της σχέσης που σου παρέχεται. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με δυστοκίες και δυσκολίες στον τομέα της εργασιακής σου καθημερινότητας, επιδιώκοντας να βρεις απαντήσεις και λύσεις που δεν είχες σκεφτεί έως σήμερα. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να θέσεις κάποιες νέες σταθερές στην προσωπική σου ζωή, να σε οθήσει να λάβεις αποφάσεις για θέματα που τριγυρνούν εδώ και πολύ καιρό μέσα στο μυαλό σου. Λέων. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να είναι αποφασιστικής σημασίας για θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι και το χώρο της δουλειάς σου. Παρθένος. Οι επόμενες μέρες μπορεί να είναι αρκετά κουραστικές για εσένα, αφού θα βρεθείς αντιμέτωπη με εκκρεμότητες της δουλειάς σου και με ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με καταστάσεις που σου υπενθυμίζουν πως μπορεί να μην είσαι επαρκή σε κάποιες περιστάσεις. Σκορπιός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει μπροστά σε περιστάσεις στις οποίες καλείσαι να διαχειριστείς με προσεκτικό τρόπο τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν. Ίσως να επιδιώξεις να δώσεις μία δεύτερη ευκαιρία σε μία σχέση που δεν προχώρησε όπως επιθυμούσες, να τολμήσεις να επικοινωνήσεις αυτά που δεν είχες αναφέρει την προηγούμενη φορά. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να περιλαμβάνει αρκετές παρασκηνιακές κινήσεις στον τομέα της δουλειάς σου και να μπαίνεις στη διαδικασία να αναρωτηθείς αν υπάρχουν κίνδυνοι για εσένα. Εγώκερος. Το πλανητικό σκηνικό ενδέχεται να περιλαμβάνει αρκετές παρασκηνιακές κινήσεις στον τομέα της δουλειάς σου και να μπαίνεις στη διαδικασία να αναρωτηθείς αν υπάρχουν κίνδυνοι για εσένα. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπο με δύσκολες περιστάσεις και να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως είναι αρκετά προκλητικό να εκφράσεις τις πραγματικές σου ανάγκες και προθέσεις. Ιχθύς. Τα άστρα μπορεί να σε βάλουν στη διαδικασία να ασχοληθείς εκ νέου με θέματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά σου και με την υγεία σου, να επανεξετάσεις τη ροή της καθημερινότητάς σου.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Johnny Depp επιστρέφει σε μεγάλη χολιγουδιανή παραγωγή με τη Lionsgate να δίνει στη δημοσιότητα το πρώτο teaser trailer του Day Drinker της νέας ταινίας του Mark Webb, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης η Penelope Cruz και η Madeline Klein. Το teaser διατηρεί σκόπιμα αρκετά στοιχεία της πλοκής κρυφά, ωστόσο δίνει έντονο τόνο μυστηρίου, δράσης και εκδίκησης. Ο χαρακτήρας του Depp αφήνει μάλιστα ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μιας υπερφυσικής διάστασης στην ιστορία, αναρωτώμενος αν όσα συμβαίνουν αποτελούν μια ιστορία εκδίκησης, κάτι ακόμη χειρότερο ή ακόμη και μια ιστορία φαντασμάτων. Η Φωτεινή Αθερίδου μίλησε μεταξύ άλλων για τις κρίσεις πανικού και πώς τις διαχειρίζεται, αλλά και για τις ενοχές που φορτώνει η κοινωνία στις μητέρες. Έχω μάθει να τις διαχειριζόμαι. Όταν παθαίνεις κρίσεις πανικού συνέχεια, φοβάσαι τον φόβο σου, την ένταση του φόβου. Οπότε άφησα τον εαυτό μου να φοβηθεί πάρα πολύ και δεν έκανα κάτι γι' αυτό. Η κοινωνία φορτώνει τεράστιες ενοχές στη μητέρα. Το τι πάει να πει θυλασμός, το πόσο πρέπει μια γυναίκα να θυλάσει, πώς πρέπει να είναι για να θεωρείται καλή μάνα. Άντρες που θεωρούν ότι ξέρουν τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα για να είναι καλή μάνα. Επειδή η μάνα τους ήταν κάπως όταν μεγάλωσαν και αυτοί, οπότε πρέπει να είναι και αυτοί όπως ήταν η μάνα τους, είπε η ηθοποιός.

0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Αρκετές εβδομάδες νωρίτερα από το αναμενόμενο εγκατέλειψαν φέτος την κοιλάδα των πεταλούδων στη Ρόδο οι πεταλούδες, με τον πληθυσμό του συγκεκριμένου είδους να μειώνεται δραματικά μέσα σε λίγα μόλις 24 ώρα. Επιστήμονες που παρακολουθούν το βιότοπο αποδίδουν την πρόωρη αποχώρησή τους στις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, τη μειωμένη υγρασία και τις μεταβολές που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στο μικροκλίμα της περιοχής. Η έκταση του φαινομένου έγινε αντιληπτή από τον υπεύθυνο λειτουργίας της κοιλάδας, ο οποίος κατέθεσε γραπτή αναφορά, επισημένοντας ότι μεγάλος αριθμός πεταλούδων είχε εγκαταλείψει τα υγρά καταφύγια του βιότοπου σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Η μετακίνησή τους αποτελεί μέρος του φυσικού βιολογικού τους κύκλου και παρατηρείται σταδιακά κάθε φθινόπωρο. Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία εκδηλώθηκε πολύ νωρίτερα και με ασυνήθιστα έντονο ρυθμό. Η μαζική αποχώρηση είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει αισθητά η εικόνα του γνωστού βιότοπου, καθώς οι επισκέπτες δεν συναντούν πλέον τον πληθυσμό πεταλούδων που περίμεναν να δουν. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τη διοίκηση να επανεξετάσει την τιμή εισόδου. Ο πρόεδρος της ανέφερε στην εισήγησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο ότι το φυσικό θέαμα δεν είναι πλέον εντυπωσιακό, ζητώντας να προσαρμοστεί το εισιτήριο στη σημερινή εικόνα της κοιλάδας, ώστε να περιοριστούν τα παράπονα των επισκεπτών.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Skip σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: πρωινό του κλάδου. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου με τα ενάγια. Μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς, μάστερς στις χαμηλές τιμές.
4: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
6: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Transform.

0: Express δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Κιπ σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές θα λάβουν στις 30 Νοεμβρίου επιστροφή ενοικίου, ενώ για εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση προβλέπεται επιστροφή διπλού ενοικίου. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας το 16,3% τον Αύγουστο σύμφωνα με τη Eurostat. Η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για επίθεση της Χαμάς μία εβδομάδα πριν από την 7η Οκτωβρίου, όπως έγραψε η Wall Street Journal. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει σχέδιο για νέες συνομιλίες. Η υποψήφια της ακροδεξίας Μαρίν Λεπέν και ο ακροαριστερός διεκδικητής της Προεδρίας Ζαν Λικ Μελανσόν αναμένεται να φτάσουν στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών της ερχόμενης χρονιάς και στα 5 σενάρια που εξετάστηκαν στο πλαίσιο δημοσκόπησης. Βρετανοί υπήκοοι και οι 5 συλληφθέντες για το συμβάν κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Πρώτη είδηση στις γερμανικές ιστοσελίδες είναι η εκτός έδρας ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας για το Nations League στο Augsburg. Η ΑΕΚ, εκμεταλλευόμενη την παρατεταμένη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, αποφάσισε να προγραμματίσει 2 φιλικά παιχνίδια με ομάδες της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να διατηρηθεί στο κατάλληλο αγωνιστικό επίπεδο εν ώψη της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η Ένωση θα δώσει 2 αγώνες, έναν κόντρα στην Καλλιθέα αύριο και έναν απέναντι στον Πανετολικό την Κυριακή. Το πρώτο αιώνιο ντέρμπι της σεζόν στη Super League δεν αργεί, καθώς την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Από σήμερα στην κυκλοφορία τα εισιτήρια. Ο Σωτήρης Κοντούρης αποδεσμεύτηκε από την Εθνική Ελπίδων και θα μείνει εκτός προπονήσεων για 10 μέρες λόγω τραυματισμού. Συνεπώς είναι αμφίβολο αν θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε τη δουλειά στη Νέα Μεσημβρία την ώρα που οι άνθρωποι του Δικεφάλου βρίσκονται σε αναζήτηση αντιπάλου για φιλικό προς το τέλος της εβδομάδας.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ανατολικά, κυρίως στο Αιγαίο, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και νοτιοδυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Νάξος, Μύκονος, Χανιά, Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνος, Ύφνος, 25 Αθήνα, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Κέρκυρα.
0: Της εβδομάδας.
1: Κρυός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με καταστάσεις στον προσωπικό ή επαγγελματικό τομέα που σε καλούν να μετριάσεις τις αντιδράσεις σου και να συμμαζέψεις τις απαιτήσεις σου. Ταύρος. Τα άστρα φαίνεται να δοκιμάζουν την ικανότητα σου να ξεπερνάς εμπόδια και δύσκολες καταστάσεις που σχετίζονται με την προσωπική σου ζωή. Είναι πιθανόν να λαμβάνεις μια διαφορετική συμπεριφορά από τη σύντροφό σου και να δυσκολεύεσαι να χωρέσεις μέσα στο πλαίσιο της σχέσης που σου παρέχεται. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με δυστοκίες και δυσκολίες στον τομέα της εργασιακής σου καθημερινότητας, επιδιώκοντας να βρεις απαντήσεις και λύσεις που δεν είχες σκεφτεί έως σήμερα. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να θέσεις κάποιες νέες σταθερές στην προσωπική σου ζωή, να σε οθήσει να λάβεις αποφάσεις για θέματα που τριγυρνούν εδώ και πολύ καιρό μέσα στο μυαλό σου. Λέων. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να είναι αποφασιστικής σημασίας για θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι και το χώρο της δουλειάς σου. Παρθένος. Οι επόμενες μέρες μπορεί να είναι αρκετά κουραστικές για εσένα, αφού θα βρεθείς αντιμέτωπη με εκκρεμότητες της δουλειάς σου και με ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με καταστάσεις που σου υπενθυμίζουν πως μπορεί να μην είσαι επαρκή σε κάποιες περιστάσεις. Σκορπιός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει μπροστά σε περιστάσεις στις οποίες καλείσαι να διαχειριστείς με προσεκτικό τρόπο τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν. Ίσως να επιδιώξεις να δώσεις μία δεύτερη ευκαιρία σε μία σχέση που δεν προχώρησε όπως επιθυμούσες, να τολμήσεις να επικοινωνήσεις αυτά που δεν είχες αναφέρει την προηγούμενη φορά. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να περιλαμβάνει αρκετές παρασκηνιακές κινήσεις στον τομέα της δουλειάς σου και να μπαίνεις στη διαδικασία να αναρωτηθείς αν υπάρχουν κίνδυνοι για εσένα. Εγώκερος. Το πλανητικό σκηνικό ενδέχεται να περιλαμβάνει αρκετές παρασκηνιακές κινήσεις στον τομέα της δουλειάς σου και να μπαίνεις στη διαδικασία να αναρωτηθείς αν υπάρχουν κίνδυνοι για εσένα. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπο με δύσκολες περιστάσεις και να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως είναι αρκετά προκλητικό να εκφράσεις τις πραγματικές σου ανάγκες και προθέσεις. Ιχθύς. Τα άστρα μπορεί να σε βάλουν στη διαδικασία να ασχοληθείς εκ νέου με θέματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά σου και με την υγεία σου, να επανεξετάσεις τη ροή της καθημερινότητάς σου.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Johnny Depp επιστρέφει σε μεγάλη χολιγουδιανή παραγωγή με τη Lionsgate να δίνει στη δημοσιότητα το πρώτο teaser trailer του Day Drinker της νέας ταινίας του Mark Webb, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης η Penelope Cruz και η Madeline Klein. Το teaser διατηρεί σκόπιμα αρκετά στοιχεία της πλοκής κρυφά, ωστόσο δίνει έντονο τόνο μυστηρίου, δράσης και εκδίκησης. Ο χαρακτήρας του Depp αφήνει μάλιστα ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μιας υπερφυσικής διάστασης στην ιστορία, αναρωτώμενος αν όσα συμβαίνουν αποτελούν μια ιστορία εκδίκησης, κάτι ακόμη χειρότερο ή ακόμη και μια ιστορία φαντασμάτων. Η Φωτεινή Αθερίδου μίλησε μεταξύ άλλων για τις κρίσεις πανικού και πώς τις διαχειρίζεται, αλλά και για τις ενοχές που φορτώνει η κοινωνία στις μητέρες. Έχω μάθει να τις διαχειρίζομαι. Όταν παθαίνεις κρίσεις πανικού συνέχεια, φοβάσαι τον φόβο σου, την ένταση του φόβου. Οπότε άφησα τον εαυτό μου να φοβηθεί πάρα πολύ και δεν έκανα κάτι γι' αυτό. Η κοινωνία φορτώνει τεράστιες ενοχές στη μητέρα. Το τι πάει να πει θυλασμός, το πόσο πρέπει μια γυναίκα να θυλάσει, πώς πρέπει να είναι για να θεωρείται καλή μάνα. Άντρες που θεωρούν ότι ξέρουν τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα για να είναι καλή μάνα, επειδή η μάνα τους ήταν κάπως όταν μεγάλωσαν και αυτοί, οπότε πρέπει να είναι και αυτοί όπως ήταν η μάνα τους, είπε η ηθοποιός.

0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Αρκετές εβδομάδες νωρίτερα από το αναμενόμενο εγκατέλειψαν φέτος την κοιλάδα των πεταλούδων στη Ρόδο οι πεταλούδες, με τον πληθυσμό του συγκεκριμένου είδους να μειώνεται δραματικά μέσα σε λίγα μόλις 24 ώρα. Επιστήμονες που παρακολουθούν το βιότοπο αποδίδουν την πρόωρη αποχώρησή τους στις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, τη μειωμένη υγρασία και τις μεταβολές που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στο μικροκλίμα της περιοχής. Η έκταση του φαινομένου έγινε αντιληπτή από τον υπεύθυνο λειτουργίας της κοιλάδας, ο οποίος κατέθεσε γραπτή αναφορά, επισημένοντας ότι μεγάλος αριθμός πεταλούδων είχε εγκαταλείψει τα υγρά καταφύγια του βιότοπου σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Η μετακίνησή τους αποτελεί μέρος του φυσικού βιολογικού τους κύκλου και παρατηρείται σταδιακά κάθε φθινόπωρο. Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία εκδηλώθηκε πολύ νωρίτερα και με ασυνήθιστα έντονο ρυθμό. Η μαζική αποχώρηση είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει αισθητά η εικόνα του γνωστού βιότοπου, καθώς οι επισκέπτες δεν συναντούν πλέον τον πληθυσμό πεταλούδων που περίμεναν να δουν. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τη διοίκηση να επανεξετάσει την τιμή εισόδου. Ο πρόεδρος της ανέφερε στην εισήγησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο ότι το φυσικό θέαμα δεν είναι πλέον εντυπωσιακό, ζητώντας να προσαρμοστεί το εισιτήριο στη σημερινή εικόνα της κοιλάδας, ώστε να περιοριστούν τα παράπονα των επισκεπτών.
1: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 28 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1922. Υπογράφεται στα Μουδανιά ανακοχή μεταξύ των συμμάχων και της Κεμαλικής Τουρκίας. Η ανακοχή, μολονότι αφορούσε άμεσα τα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Θράκη, υπογράφτηκε χωρίς την παρουσία Έλληνα αντιπροσώπου. 1924. Γεννιέται ο Ιταλός ηθοποιός Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. 1934. Γεννιέται η ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό. 1973. Υποβάλλει την παραίτησή του από τη χουντική κυβέρνηση Μαρκεζίνη ο Νίκος Μακαρέζος, εκ των προτεργατών του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Ακολουθούν και άλλοι στρατιωτικοί υπουργοί. 1991. Πεθαίνει στην Καλιφόρνια στα 65 του χρόνια ένας από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της jazz, ο Miles Davis.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Skip σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1 στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Έλα.

Ένα. Εσύ θα τον ακούσεις, αλλά ναι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
3: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Η Φαντής Γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές θα λάβουν στις 30 Νοεμβρίου επιστροφή ενοικίου, ενώ για εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση προβλέπεται επιστροφή διπλού ενοικίου. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας το 16,3% τον Αύγουστο σύμφωνα με τη Eurostat. Η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για επίθεση της Χαμάς μία εβδομάδα πριν από την 7η Οκτωβρίου, όπως έγραψε η Wall Street Journal. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει σχέδιο για νέες συνομιλίες. Η υποψήφια της ακροδεξίας Μαρίν Λεπέν και ο ακροαριστερός διεκδικητής της Προεδρίας Ζαν Λικ Μελανσόν αναμένεται να φτάσουν στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών της ερχόμενης χρονιάς και στα 5 σενάρια που εξετάστηκαν στο πλαίσιο δημοσκόπησης. Βρετανοί υπήκοοι και οι 5 συλληφθέντες για το συμβάν κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Πρώτη είδηση στις γερμανικές ιστοσελίδες είναι η εκτός έδρας ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας για το Nations League στο Augsburg. Η ΑΕΚ, εκμεταλλευόμενη την παρατεταμένη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, αποφάσισε να προγραμματίσει 2 φιλικά παιχνίδια με ομάδες της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να διατηρηθεί στο κατάλληλο αγωνιστικό επίπεδο εν ώψη της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η Ένωση θα δώσει 2 αγώνες, έναν κόντρα στην Καλλιθέα αύριο και έναν απέναντι στον Πανετολικό την Κυριακή. Το πρώτο αιώνιο ντέρμπι της σεζόν στη Super League δεν αργεί, καθώς την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Από σήμερα στην κυκλοφορία τα εισιτήρια. Ο Σωτήρης Κοντούρης αποδεσμεύτηκε από την Εθνική Ελπίδων και θα μείνει εκτός προπονήσεων για 10 μέρες λόγω τραυματισμού. Συνεπώς είναι αμφίβολο αν θα είναι διαθέσιμος για τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε τη δουλειά στη Νέα Μεσημβρία την ώρα που οι άνθρωποι του Δικεφάλου βρίσκονται σε αναζήτηση αντιπάλου για φιλικό προς το τέλος της εβδομάδας.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ανατολικά, κυρίως στο Αιγαίο, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και νοτιοδυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Νάξος, Μύκονος, Χανιά, Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνος, Ύφνος, 25 Αθήνα, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Κέρκυρα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
6: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
8: Skip Scone ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
9: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 6714 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
3: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.